Ακούτε Ραδιο Γάμα.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Radio Gamma 94 FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 20 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα. Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος. Παγκόσμια ναυτική ημέρα σήμερα. Ο ήλιος ανατείλει 19 λεπτά μετά από τις 7 και θα δύσει στις 7 και 12 πρώτα λεπτά.
1: Όλοι μαζί, πάμε να ζήσουμε αυτή τη στιγμή. Όλοι μαζί
0: θα πάμε μέχρι και τις 8 σήμερα το πρωί με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Κάτι που κάνουμε κάθε πρωί, άλλωστε από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Λιακάδα θα έχουμε σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχούλες στα νότιο-ανατολικά, βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Μόνο για εκείνη μη μου λες. Εγώ θα σας πω όμως για τον σημερινό καιρό τι λέτε. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα όσον αφορά τον καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες νεφώσεις, αυξημένες όμως στα ανατολικά, στα νότια και στα υπηρετικά. Τοπικές βροχούλες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια τμήματα και μέτρη έως ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, με την θερμοκρασία να μην έχει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Για σήμερα Τρίτη λοιπόν, 29 του μηνού, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα βόρεια ανατολικά και ανατολικά υπηρετικά, και από το μεσημέρι και μετά στα υπόλοιπα υπηρετικά, με τοπικές βροχές σε Θράκη, σε Ανατολική Μακεδονία, και μετά το μεσημέρι σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης.
1: Μια πληγή που είναι ακόμα ανοιχτή, χρόνος δεμένη, δες πίσω σου κι αρκεί.
0: Στην Αθήνα σήμερα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, ηλιοφάνεια θα έχουμε με λίγες νεφώσεις, βαθμιαία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 17 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 15 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα στην πόλη της Καλαμάτας. Έχουμε και ένα μήνυμα από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο Γιάννης Σιδηράς μου γράφει: καλό μεσημέρι Κώστα από Σίδνεϊ. Να σε καλά Γιάννη μου. Μεσημέρι τώρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, 9:09 πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα, τοπική ώρα. Διαφορά της ώρας βλέπετε. Γεια σου Γιάννη μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. 9 τα λεπτά πριν από την κόρυφη της ώρας και τώρα να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Οι κάτοικοι της Μαδρίτης νίκησαν. Η 87χρονη Μαρή Κάρμεν επιστρέφει σπίτι της. Συναγερμό στο Ιράν, αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ. Γαλλοτουρκική ναυτική άσκηση Πάσεξ στην Ανατολική Μεσόγειο. Μαρία Καριστιανού σε Άδωνη Γεωργιάδη για MedWatch. Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος. Για όλους όμως, κύριε Γεωργιάδη. Διευθύντρια νήπια γωγίου σε παράκρουση, έτσι και χαλάσατε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια. Υπέβαλαν την παραίτησή τους οι συνήγοροι υπεράσπισης της ΓΑΚΑ. Ο ποδοσφαιριστής Κώστας Λίμα έχασε το ένατο πόδι σε τροχαίο. Τούρκος απόστρατος αυτοπυροβολείται σε διαδήλωση. Ανοιχτός εάρση κυρώσεων κατά του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εάν υπάρξει πρόοδος με τα πυρηνικά. Στο στόχαστρο των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Αίγιο, αίτημα αποφυλάκησης κατέθεσε ο Ίταλος που κατηγορείται για τους θανάτους μάνας και γιου. Νίκος Δένδιας από Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις προέρχονται και από τον Νότο. Πίεση στις διεθνείς αγορές, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα $108 και ενισχύει τον πληθωρισμό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

Ένα λεπτό μετά από τις 6 είναι η ώρα, σας καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα. Καλή αρχή. Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη. Πάει για αυτός. Να καλημερίσω τον πρόεδρο, είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα, μου γράφει ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη. Του Αγίου Κυριάκου σήμερα γιορτάζει ο ακατονόμαστος, αναρωτιέται ο Σάββας.

Τώρα αυτό, Σάβα μου, πρέπει να μου το κάνεις σε 5 λεπτά, 2 λεπτά, μονόλεπτα. Αν υπονοείς τον αγνωστό Κυριάκο, δεν νομίζω ότι γιορτάζει σήμερα. Δεν ξέρω κιόλας.

σοκ προκάλεσε στην Τουρκία, φίλες και φίλοι, η αυτοκτονία ενός 60χρονου συνταξιούχου αστυνομικού την ώρα που ήταν σε μια διαδήλωση για τις συντάξεις έξω από το συνταγματικό δικαστήριο στην Άγκυρα. Ο Αλίσε Κέρογλου, ένας απόστρατος αστυνομικός και πατέρας δύο παιδιών, αυτοπυροβολήθηκε κατά την διάρκεια της διαδήλωσης, αφού προηγουμένως ο άνθρωπος είχε εκφράσει δημόσια την απόγνωσή του για την οικονομική του κατάσταση και είχε φωνάξει ότι δεν μπορούσε πλέον να τα βγάλει πέρα. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο Σεκέρογλου μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Γκαζί, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

επεισοδιακή καταδίωξη στα Καλάβρητα εμβόλυσαν περιπολικό της αστυνομίας και άλλαξαν αυτοκίνητο για να ξεφύγουν. Ενώ η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για την σύλληψή τους.

άντρες, οι οποίοι φέρονται να διέριξαν ένα σπίτι στην Πλατανιώτισσα, στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων, στην συνέχεια εμβόλησαν περιπολικό στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν. Μπήκαν μέσα στο σπίτι, στο χωριό Πλατανιώτισσα, με σκοπό να κλέψουν, να αφαιρέσουν χρήματα και αντικείμενα, και κατά την διαφυγή τους έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη τους, του σπιτιού, ο οποίος τους συνάντησε κατά την έξοδό τους από το σπίτι. Οι δύο άντρες φέρονται να τον απείλησαν και αμέσως μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα για να απομακρυνθούν. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ειδοποίησε την αστυνομία και ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις οι αστυνομικοί. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο περιπολικά με τέσσερις αστυνομικούς, τα οποία μάλιστα κινήθηκαν από διαφορετικά σημεία προκειμένου να περιοριστούν οι πιθανές διαδρομές διαφυγής στην περιοχή των Καλαβρίτων. Τώρα καταλαβαίνετε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο με τους δύο άντρες κοντά στο Δροσάτο, στην κατεύθυνση προς τη Γουμένισσα. Όταν οι δύο άντρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το περιπολικό, φέρονται να έπεσαν με το αυτοκίνητό τους πάνω στο όχημα της ελληνικής αστυνομίας και στην συνέχεια συνέχισαν την διαφυγή τους. Η καταδίωξη συνεχίστηκε. Σύμφωνα με ένα τοπικό μέσο, οι δύο άντρες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή και μπήκαν σε ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να τους περίμενε.

0: Ήταν τόσο αμήχανη η στιγμή. Τι να πεις που δεν είναι υπομένου. Έτρεμες που ήμασταν μαζί.
1: Οι αρχές φέρονται να έχουν εξακριβώσει την ταυτότητα των δύο άνδρων που διαφεύγουν και η επιχείρηση για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους παραμένει σε εξέλιξη.

14 λεπτά μετά από τις 6 νέα ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Καλημέρα μου γράφει ο Παναγιώτης στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλημέρα Παναγιώτη.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική λόγω παράνομου ογκολογικού τμήματος. Μάλιστα λένε ότι έπρεπε να είχε κλείσει από τις αρχές του 2026. Παράνομες χημειοθεραπείες ακόμα και σε νοσηλευόμενους που δεν ήταν καρκινοπαθείς.

την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από έλεγχο κατόπιν καταγγελίας, κατά τον οποίο έλεγχο διαπιστώθηκε η παράνομη λειτουργία, ακούστε, ογκολογικού τμήματος. Το εν λόγω τμήμα στελεχωνόταν από έναν πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, στον οποίο είχε παραχωρηθεί χώρος γραφείου χωρίς την σύναψη έγγραφης σύμβασης. Παράλληλα, αυτή η κλινική διαφήμιζε στην ιστοσελίδα της την λειτουργία του τμήματος και την ύπαρξη εξοπλισμού βιολογικής ασφάλειας για χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγκτων, ο εμπλεκόμενος γιατρός συνταγογραφούσε χημοθεραπείες από το 2022 και στην συνέχεια προχωρούσε στην χορήγησή τους εντός της συγκεκριμένης κλινικής.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν σοβαρές παρατυπίες στις εισαγωγές ασθενών, καθώς δείγμα νοσηλευομένων εισήχθη κατ' εντολή άλλου γιατρού με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθειες, ενώ κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά σκευάσματα, αν είναι δυνατόν.

0: φορά.
1: Επικίνδυνη συσσόρευση τεκτονικής ενέργειας στα ρήγματα του Αγίου Ανδρέα και στο Σαν Χασίντο στην Νότια Καλιφόρνια. Οι ερευνητές, φίλες και φίλοι, πιστεύουν ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρξει κίνδυνος για σεισμό στην περιοχή του Λος Άντζελες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Σε κατάσταση κρίσιμης συσσόρευσης τάσης βρίσκεται το τεκτονικό πλέγμα της Νότιας Καλιφόρνιας, με την πίεση κατά μήκος των διαβόητων ρηγμάτων του Αγίου Ανδρέα και του Σαν Χασίντο να έχει αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 1000 ετών. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει επιστημονική μελέτη που είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς η απουσία μεγάλων σεισμικών εκτονώσεων στο νότιο τμήμα του ρήγματος για αιώνες έχει οδηγήσει σε επικίνδυνη αποθήκευση τεκτονικής ενέργειας. Το φαινόμενο αυτό καθιστά την εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμικού γεγονότος εξαιρετικά πιθανή σε βάθος χρόνου. Οι ερευνητές σπέβδουν ωστόσο να διευκρινίσουν ότι τα ευρήματα δεν αποτελούν πρόβλεψη για επικείμενο σεισμό εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η σύγχρονη σεισμολογία δεν διαθέτει τα εργαλεία για να προσδιορίσει επακριβώς αν η ρήξη θα συμβεί άμεσα, μέσα στην επόμενη πενταετία ή σε ορίζοντα δεκαετιών. Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στοιχεία της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας υπογραμμίζουν τον υπαρκτό κίνδυνο για τη μητροπολιτική περιοχή του Λος Άντζελες. Οι επιστήμονες υπολογίζουν σε περίπου 60% την πιθανότητα εκδήλωσης σεισμού μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ή μεγαλύτερου μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Η διαρκή συσσόρευση πίεσης στο υπέδαφος επιβεβαιώνει ότι το σενάριο του πολυαναμενόμενου Big One παραμένει μια μόνιμη ανοιχτή απειλή για την Αμερικανική Δυτική Ακτή.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Να πάμε τώρα στην όμορφη πάτρα μας, στον φίλο μας τον Θόδωρο Καμπέρο, έναν άξιο πρεπέστατο κύριο με το κάπα κεφαλαίο, παρακαλώ. Ο Θοδωρής, ο οποίος κάνει κάτι ωραίες αναρτήσεις, σας αρέσουν από τα μηνύματα που μου στέλνετε, αυτό καταλαβαίνω. Ο Θόδωρος Καμπέρος λοιπόν γράφει: «Γουστάρω τον φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε, αυτός που πραγματικά σε αγαπάει, καταλαβαίνει το παρελθόν σου, πιστεύει στο μέλλον σου και δέχεται το παρόν σου. Καλημέρα σας». Καλημέρα, Θόδωρε.

Να πω στους φίλους μας ότι ο Θόδωρος Καμπέρος είναι ο ιδρυτής του Ράδιο Γάμα στους 94 στην πόλη της Πάτρας. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός ο οποίος αναμεταδίδει την εκπομπή μας, το πρωινό ξεκίνημα, στην περιοχή της Αχαΐας και της Ηλίας και όχι μόνο. Καλημέρα στην Πάτρα μας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Γάμα στους 94.

Ο Δημήτρης στην Πάτρα μου γράφει: στείλε την καλημέρα μου στον σοφό της παρέας μας από τον ναυτικό της συντροφιάς. Ο σοφός της παρέας δεν είναι άλλος από τον Θόδωρο Κάμπερο, ο οποίος είναι μια κινούμενη μουσική εγκυκλοπαίδεια, μια εγκυκλοπαίδεια σε πόδια. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα Θοδωρή.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιογάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ραδιογάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: στο σύρφετο.
1: 6 και 31 πρώτα λεπτά είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική πρωινή μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά, νότια και ηπειρωτικά, ενώ βροχούλα θα έχουμε στα ανατολικά και νότια τμήματα και μέτρη έως ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, με την θερμοκρασία να μην έχει κάποια αξιόλογη μεταβολή σήμερα, Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη.

0: Οι κάτοικοι της Μαδρίτης, φίλες και φίλοι, ξεχύθηκαν στους δρόμους κατά χιλιάδες, κατασκήνωσαν στην κεντρική πλατεία Puerta del Sol, φώναξαν με όλη τους τη δύναμη υπέρ της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία μετατράπηκε σε σύμβολο του αγώνα τους ενάντια στο οξυστεγαστικό πρόβλημα και τελικά κατάφεραν να ανατρέψουν την απόφαση περί έξωσης της 87χρονης γυναίκας. Η 87χρονη γυναίκα με αναπηρία, η οποία την περασμένη Τετάρτη εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα που ζούσε στην Μαδρίτη τα τελευταία 71 χρόνια, καθώς αδυνατούσε να πληρώνει το εξωφρενικά αυξημένο ενίκιο που της ζητήθηκε από 500 ευρώ που πλήρωνε το μήνα, της ζήτησαν 2.650 ευρώ. Τελικά άλλαξε η απόφαση μετά από μια μακρά συνάντηση που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας μεταξύ εκπροσώπων της εταιρείας, της οικογένειας της ταλαιπωρημένης γυναίκας και του Δημοτικού Συμβουλίου της Ισπανικής Πρωτεύουσας. Τα εμπλεκόμενα μέρη κατέληξαν τελικά σε συμφωνία περί επιστροφής της ηλικιωμένης Μαρί Κάρμεν στο σπίτι της, αν και οι λεπτομέρειες της εν λόγω συμφωνίας δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί. 90.000 πλάς θεατές παρακολούθησαν τη συναυλία της απόλυτης στάρ της Άννας Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στη σκηνή μάλιστα βρέθηκε και μία νεαρή κοπέλα, μια Έλληνο-Αυστραλή κιθαρίστρια ονόματι Οριάνθη, η οποία με τα σόλο της προκάλεσε χαμό. Για να μάθουμε ποια είναι αυτή η Οριάνθη.
1: Μια ξεχωριστή εμφάνιση έκρυβε η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ, καθώς στη σκηνή βρέθηκε και η διεθνούς φήμης Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Οριάνθη Πένι Παναγκάρης. Μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές, η Οριάνθη πήρε την κιθάρα της και χάρισε στο κοινό εντυπωσιακά σόλο, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη ροκ πινελιά στη μεγάλη μουσική βραδιά. Η παρουσία της στη σκηνή αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς, με την ηλεκτρική κιθάρα της Οριάνθη να συναντά τη φωνή της Άννας Βύση σε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική σύμπραξη. Για την ίδια την κιθαρίστρια, η εμφάνιση είχε και ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Με ελληνικές ρίζες και μεγαλωμένη στην Αδελαίδα της Αυστραλίας, επέστρεψε στη χώρα της καταγωγής της για να παίξει μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινά που έχει συγκεντρωθεί σε συναυλία στην Ελλάδα.

0: λοκομόντο, πίνω μπάφους και παίζω μπρο. Προ, συγγνώμη, μιας και η κουβέντα το φέρε για μπάφους. Ντρόουν της ελληνικής αστυνομίας αποκάλυψε τεράστια χάση σοφητεία με περίπου 700 δεντρίλια κάναβης στα Χανιά της Κρήτης. Η Έλλη Κοκάλη έχει τις λεπτομέρειες.
1: Μιλάμε για τον εντοπισμό μιας φυτείας με τη χρήση ντρόν. Υπενθυμίζουμε ότι φέτος δεν είχαμε επιχειρήσεις οι οποίες επικρατούσε αυτός ο σχεδιασμός του παλαιότερα χρόνια με εξερευνήσεις και κατεύθυνση των αστυνομικών δυνάμεων από τα ελικόπτερα της Ελλάς. Έχουμε την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών όπως τα ντρόν, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση από αέρος και ενώ γινόταν γενική εξερεύνηση στην περιοχή του από κόρονα, είχαμε τον εντοπισμό αυτών των επιπέδων στα οποία είχε αναπτυχθεί μια φυτεία περίπου 700 δεντριλίων και στη συνέχεια είχαμε την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο αυτό για την αποψήλωση της φυτείας και τον εντοπισμό ιχνών που θα οδηγήσουν στους καλλιεργητές. Όντως πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό δεντριλίων που έχουν κατασχεθεί και αναμένουμε την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης για να δούμε εάν καταλήγει και στην ταυτοποίηση όσων κρύβονται πίσω από τη συγκεκριμένη καλλιέργεια.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη, έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη, δεν έτυχε.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
8: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Τι μεγάλη απόλαυση.
9: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
10: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες, μπαρμπαστάθεις μας κάνουν καλό.
11: Μπαρμπαστάθης
10: μας κάνει καλό.

μην αναπιστώ. Το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στην σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, φίλες και φίλοι, σε συνδυασμό με τις αντιφατικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όθησαν την τιμή του Brent πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση άνω του 2%.

12 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά, καλό δρόμο. Η τροχέα, εντόπισε έναν 49χρονο στην Αττική Οδό να οδηγεί μεθυσμένος και να μην φοράει την ζώνη του. Με αποτέλεσμα, έχασε το δίπλωμά του μέχρι το 2039 και καλείται να πληρώσει και σχεδόν 4.500 ευρώ. Μάλιστα, η τροχιά διαπίστωσε ότι ήταν ήδη υπότροπος. Οπότε ο κυριούλης της ιστορίας μας, ο 49χρονος, δεν θα έχει δίπλωμα μέχρι το 2039. Άσε τα 4.500 που καλείται να πληρώσει.

0: Σειρά ισχυρών εκρήξεων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Κίεβο κατά την διάρκεια νέου συναγερμού για ρωσική αεροπορική επίθεση. Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε, ενώ η πολεμική αεροπορία προειδοποίησε μέσω Telegram ότι και άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο. Ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο άνθρωπος που χώρισε την Ελλάδα σε νοικοκύριδες και σε κακομύριδες, προσπάθησε να το μαζέψει. Έσφαλα που αποκάλεσα κακομύριδες όσους δεν ψηφίζουν την Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Χάρης Θεοχάρης στον Alpha Radio 98,9 είπε ότι έσφαλε σχετικά με την φράση του που εξτόμησε στον άξιον 24 και χώρισε την Ελλάδα σε κακομύριδες και νοικοκύριδες με βάση το αν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ή όχι.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Δηλαδή.
1: Τώρα αναφέρει πως ήταν εντελώς άστοχη. Εγώ εξέφρασα μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί κακομύριδες όσους διαμαρτύρονται. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας. Περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Προφανώς, όπως λέω και εγώ, έπρεπε να είμαι πιο προσεκτικός στην έκφρασή μου. Το κύριο λάθος είναι ότι εγώ προσπάθησα να εκφραστώ απέναντι στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνουν τα κόμματα και όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες μας. Συγκεκριμένα, είχε πει στην Τόνια Αντωνίου: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Εκείνη ρώτησε αν κακομύρης είναι όποιος δεν τα βγάζει πέρα. Αυτός απάντησε ότι εκείνη τον χαρακτηρίζει έτσι.

Τρία λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά. Να καλημερίσω τον Γιάννη Μανολόπουλο και τον συνεργάτη του τον Δημήτρη στην πόλη της Καλαμάτας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

3 λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Περιμένουμε σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 25 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από τις 5 και 30 μέχρι και τις 8. Μην ξεχνάτε, οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη σήμερα. Να δούμε τι συνέβη στον κόσμο σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Το 1853 ένας ισχυρός μετασεισμός 6,4 ρίχτερ μάλιστα καταστρέφει ό,τι άφησε όρθιο ο προηγούμενος σεισμός των 6,8 ρίχτερ στη Θήβα. Σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου το 1911 η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 1918 η Βουλγαρία υπογράφει

0: από τον μεγάλο δίσκο του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Έτσι δραπετεύω από τις παρέες. Ακούμε το τραγούδι «Και τι ζητάω». Στο κόμμα Σαμαρά, φίλες και φίλοι, θα βρίσκονται πρόσωπα έκπληξη και από άλλους χώρους. Τουλάχιστον αυτό είπε ο πρώην Ευρωβουλευτής, ο κύριος Μανώλης Αγγελάκας, στην Νικόλα Λιβαδάρη και στον Φίλιππο Κόπουλο της Ναυτεμπορικής.
1: Δεν είπαμε περιφέρεια που θα είστε, είπαμε θα είστε υποψήφιος. Τα αφήσαμε έτσι.
2: Εγώ κατά πάσα πιθανότητα, κύριε Φιλιππακόπουλε, δεν θα είμαι υποψήφιος.
1: Α, δεν θα είστε.
2: Δεν θα είμαι υποψήφιος, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις είναι τόσο μεγάλες που δεν θα μπορέσω να είμαι, αλλά όπως έχω πει θα βοηθήσω τον κύριο Σαμαρά με όλες μου τις δυνάμεις, οπότε ναι, θα δείτε κάποιο ρόλο θα έχω ουσιαστικό σε αυτή την προσπάθεια, γιατί θέλω να ευοδοθεί και γιατί την πιστεύω.
3: Λέμε ότι είστε είναι το εγχείρημα στην τελική ευθεία. Πόσο τελική είναι, κύριε Αγγελάκα, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε?
2: Κοιτάξτε, για να μην κρυβόμαστε, μας μπρόθουν και ο κόσμος, να σας πω, κυρία Λιβαδάρη. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό.

0: γίνεται. Ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι πρέπει να εκφραστεί μέσα από μια άλλη πολιτική πλατφόρμα, την οποία ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι είναι έτοιμος να εκφράσει. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Ο κόσμος μας λέει προχωρήστε, δεν μπορούμε πια, δεν αντέχουμε. Άλλοι δεν αντέχουν ιδεολογικά αυτά που γίνονται από την σημερινή Νέα Δημοκρατία. Περισσότερος όμως κόσμος δεν αντέχει την καθημερινότητα, βλέποντας να ευημερούν οι αριθμοί και να δυστυχούν οι άνθρωποι. Είχατε πριν στο έγκυρο δελτίο σας τους συναδέλφους που συζητήσατε για την ακρίβεια, για τα ενεργειακά. Αυτά όχι μόνο δεν υπάρχει.
1: Και για τους κακομοίριδες, κύριε Αγγελάκα.
0: Αυτό προσετέθη, ξέρετε, τώρα τελευταία. Είναι η αλαζονία της εξουσίας, η οποία ξεκινά από τον Πρωθυπουργό, αλλά διαχέεται και στα στελέχη. Ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί πλέον ότι όποιος διαφωνεί μαζί του είναι ψεύτης ή έχει πάρει κανένα μπάφο. Ο κύριος Θεοχάρης εκφράζει τους θεονικοκυρέους και όχι τους κακομοίριδες, δηλαδή τρελά πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι έχουν χάσει την μπάλα, γιατί νιώθουν αυτό που γίνεται από κάτω στην κοινωνία και προσπαθούν άλλους να τους φοβήσουν, άλλους να τους υποσχεθούν, άλλους να τους απειλήσουν. Ο κόσμος όμως έχει αρχίσει και ξυπνάει και ζητάει μια διέξοδο, και αυτή τη διέξοδο φιλοδοξούμε εφόσον ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει, που εύχομαι και ελπίζω να προχωρήσει, να τους εκφράσουμε με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, με πολύ συγκεκριμένες λύσεις στα δεδομένα προβλήματα που όλοι συζητούμε κάθε μέρα στις παρέες μας, στην οικογένειά μας, με τους φίλους μας κλπ.
2: Λέτε ότι σας πιέζει και ο κόσμος, σας πρόχνει και ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι στο εγχείρημα θα δούμε στο νέο φορέα όταν προκύψει, θα δούμε και πρόσωπα και στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους πέραν της, του πυρήνα της συντηρητικής παράταξης.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή κάποιος θα περίμενε ότι τον κύριο Σαμαρά και την προσπάθεια θα υποστήριζαν κάποιοι οι οποίοι είναι ψηφοφόροι παραδοσιακοί της Νέας Δημοκρατίας και απογοητευμένοι. Σήμερα όμως τα μηνύματα που παίρνουμε και παίρνω και εγώ προσωπικά είναι ότι και από άλλους πολιτικούς χώρους που παλαιότερα μας λένε ότι είχαν ψηφίσει Πασόκ, κάποιοι που ήταν αριστεροί, αλλά που βλέπουν ο καθένας για τους δικούς τους λόγους. Άλλος βλέπει σωστές θέσεις στα εθνικά θέματα. Άλλος βλέπει ότι χρειάζεται ένα κοινωνικό πρόσημο που μπορεί να εκφράσει ο κύριος Σαμαράς. Κάποιοι άλλοι βλέπουν μια σταθερότητα στο πρόσωπο του κυρίου Σαμαρά όσον αφορά την κυβερνησιμότητα. Υπήρξε ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, χειρίστηκε τη ζητήματα της χώρας σε τεράστια, πολύ μεγάλη κρίση, πολύ μεγαλύτερη αυτή που έχουμε τώρα, και τα πήγε καθ' ομολογίαν ή και κατά τη γνώμη τους πολύ καλά, οπότε λένε ναι, θα τον στηρίξουμε. Είναι πολύ συλλεκτικό το εγχείρημα τελικώς, και αυτό είναι μια ευχάριστη έκπληξη για μας, αρκεί να μπορέσουμε να τους εκφράσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους με ειλικρίνεια, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες τους.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
5: Ευτυχώς όμως, το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη, έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
8: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
9: Χρυσή ζύμη δεν έτυχε.
10: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

7 και 17 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Καλή σας μέρα. Να σας πω ότι οι άγνωστοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο ΕΠΑΛ, στην παραλία της Καλαμάτας, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Οι δράστες διέλυσαν 5 αίθουσες, έσπασαν 18 παράθυρα, 3 πίνακες και πέταξαν θρανία στο προάβλιο του σχολείου. Επίσης καταστράφηκαν μπρίζες, διακόπτες και διπλά τζάμια παραθύρων. Να σας πω τώρα ότι το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα είχε πρόσφατα ανακαινιστεί το καλοκαίρι μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Χωρίς ψυχή και...

0: Μεγάλος ο τόρος με αυτά που έχουν διαρρεύσει, αυτά που φέρεται να είπε η πρέσβυρα των ΗΠΑ, η κυρία Γκίλφοιλ, η οποία είπε πως οι Αμερικανοί μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν.
1: Άλλη φορά δεν θα σε δω, όμως για μένα...
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, δεν διέψευσε ότι η Γκίλφοιλ είπε πως οι Αμερικανοί ρίχνουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Ακούστε τώρα πως απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

0: Έσβηρα τον ΗΠΑ αναφορικά με την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, είπε στον Υπουργό μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που μεταφέρονται από το ρεπορτάζ της έγκριτης Wall Street Journal για τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς LNG από την Αμερική και τις business του άκτορα. Δηλαδή μια πρέσβυρα ξένου κράτους με βάση ένα από τα μεγαλύτερα μουμουέ στον πλανήτη λέει ότι θα μπορούσαν να ρίξουν δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση αν η εκάστοτε κυβέρνηση δεν κάνει τα χατήρια των ΗΠΑ. Επειδή είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος και φαντάζομαι ότι για ένα τόσο σοβαρό δημοσίευμα έχετε μιλήσει με τον κύριο Παπασταύρου και σας έχει μεταφέρει ακριβώς τι έγινε. Διαψεύδεται ότι υπήρξε αυτός ο διάλογος και ότι η Kimberly Guilfoyle είπε αυτή τη φράση. Και επίσης γεννιέται και ένα δεύτερο ερώτημα για να πάμε και στην οικονομική ουσία. Η μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG από την άλλη άκρη του πλανήτη έχει ληφθεί με κριτήριο της τιμής αγοράς, με κριτήριο το συμφέρον της χώρας ή εξαιτίας πολιτικών εκβιασμών?
1: Κανένας πολιτικός εκβιασμός, απαντώ στο δεύτερο σκέλος που δεν έχει απαντηθεί τουλάχιστον σήμερα, αν και στην πραγματικότητα και αυτό απαντήθηκε με βάση τα όσα είπα στην συνάδελφό σας, στον συνάδελφό σας που με ρώτησε. Η Ελλάδα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα και όλες αυτές οι συμφωνίες γεώτρησης της Exxon Mobil, της Chevron, ο κάθετος διάδρομος, είναι συμφωνίες οι οποίες έχουν ένα τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμα για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από 50 χρόνια, το γεγονός ότι έρχονται εδώ κολοσσοί, οι δύο μεγαλύτεροι κολοσσοί από τις ΗΠΑ, αυτό από μόνο του, αν δει κανείς και τη συζήτηση για τις νέες θέσεις εργασίας, για το πόσο ισχυροποιείται η Ελλάδα σε ενεργειακό επίπεδο, δίνει σε κάποιον να καταλάβει πόσο σημαντικές εξελίξεις είναι για τη χώρα. Και προφανώς και ο κάθετος διάδρομος είναι σε αυτές τις μεγάλες κινήσεις, οι οποίες αλλάζουν επίπεδο την Ελλάδα. Τους λόγους τους εξήγησα στον συνάδελφό σας. Ως προς το πρώτο σκέλος, έχω απαντήσει. Απάντησα σαφέστατα για τα περί απειλών. Είναι δεδομένο ότι για να δώσω αυτή την απάντηση, έκανα και τις επικοινωνίες που έπρεπε να κάνω. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη των ολίγων λεπτών δημοσιότητας στο διαδίκτυο, γι' αυτό και έχω πλέον καταλάβει ότι είναι μια κανονικότητα η επανάληψη ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρξει βιντεάκι στο διαδίκτυο. Αλλά εδώ δεν είναι δουλειά δικιά μου να απαντάω ξανά και ξανά τα ίδια, για να σας διευκολύνω να προμοτάρετε στο κοινό που θέλετε την ερώτηση και την απάντηση.
0: Συγγνώμη, ανεξάρτητα από το.
1: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για το
0: αν το ερμηνεύει κάποιος ως απειλή. Εδώ είναι 11 λέξεις στη σειρά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Έχει υποθεί αυτή η φράση από την πρέσβυρα των ΗΠΑ, ναι ή όχι?
1: Είναι πάρα πολύ απλά τα ελληνικά. Ξέρω ότι καταλαβαίνετε τα ελληνικά. Απλώς επαναλαμβάνετε τις τρεις ερωτήσεις για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Όταν δείτε την απάντηση, που την έχετε ακούσει την απάντηση που έδωσα, θα καταλάβετε ότι έχω απαντήσει και στο δικό σας ερώτημα.
0: Τα είπε αυτά η πρέσβυρα, ναι ή όχι?
1: Έχω απαντήσει, δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν θα απαντάω ξανά και ξανά το ίδιο για να κάνετε εσείς βιντεάκια.
2: Προηγουμένως δεν κατάλαβα την απάντηση. Το διαψεύδεται αυτό τον κύριο Παπασταύρου με την κυρία Γκυλφόιλ ότι υπόθηκαν αυτά τα πράγματα? Πρώτον, εάν το διαψεύδεται, έχετε στείλει διάψευση στη Wall Street Journal, γιατί σε εμάς εδώ πέρα κάθε εβδομάδα στέλνετε διαψεύσεις. Αυτό ισχύει ή όχι? Ή απλώς δεν υπόθηκαν έτσι τα πράγματα? Και πώς υπόθηκαν? Τι σας έχει μεταφέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι έχουν υποθεί? Ευχαριστώ.
1: Νομίζω ήμουν σαφέστατος. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Το είπα. Και έκανα ό,τι κάνω σε όλα τα δημοσιεύματα με την πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται, όταν με ρωτάτε για ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Δεν ακολουθήσαμε κάποια διαφορετική πρακτική, ούτε μας ζητήθηκε κάτι στο οποίο δεν απαντήσαμε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο.
2: Και τι έχει υποθεί, τι σας είπε ο κύριος Παπασταύρου ότι υπόθηκε?
1: Μένω σε όσα είπα, ήμουν ασαφής.
3: Η Wall Street Journal αποδίδει στην πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Kimberly Guilfoyle, μια ιδιαίτερα σοβαρή αναφορά σε συνομιλία της με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις σε όποια χώρα θέλουν. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εκδοχή αμφισβητείται από την πλευρά της κυρίας Guilfoyle, μπορεί η κυβέρνηση να μας ξεκαθαρίσει αν η συνομιλία που περιγράφει η Αμερικανική εφημερίδα έγινε πράγματι και τι ακριβώς υπόθηκε?
1: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος που στηρίζεται στον αμεβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες.

Τώρα σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω ότι η αμερικανική εφημερίδα, η Wall Street Journal, είναι μια έγκριτη εφημερίδα, ενώ το συγκεκριμένο άρθρο το έχουν υπογράψει δύο βραβευμένοι με το βραβείο Pulitzer δημοσιογράφοι. Έτσι για το αρχείο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως

0: 7 και 32 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ο Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 5 και 30 μέχρι και τις 8. Μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Ο στρατιωτικός αναλυτής ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης είπε στην Μάγκη Ζούση της ναυτεμπορικής για τις σχέσεις Ερντογάν με Νετανιάχου. Είναι έτος χωρίς φτερά, είπε ο Σάββας Καλεντερίδης για τον Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Σάββας Καλεντερίδης στη Μάγκη Ζούση στην ναυτεμπορική.
1: Κύριε Καλεντερίδη, όταν στις παρεμβάσεις του ΟΗΕ που τις είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ως Ελλάδα μας απασχόλησε πάρα πολύ το τι είπε ο Ερντογάν, το τι απάντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ποια τρίπλα προσπάθησε να κάνει ο Ερντογάν πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να κατεβάσει τους τόνους που ο ίδιος ο Ερντογάν βέβαια είχε ανεβάσει πάρα πολύ με την ομιλία του, και η σχέση της Ελλάδας στην παρούσα φάση με τον Νετανιάχου συγκεκριμένα είναι τα θέματα που μας απασχόλησαν. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα, αν ήταν απλά τοποθετήσεις που περιμέναμε και πάνω κάτω γίνονται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κάθε χώρα θέλει να κοινωνικοποιήσει περισσότερο τα θέματα τα οποία έχει, ή αν έγινε κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε λίγο περισσότερο από τις άλλες φορές.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα από την περίπτωση του Νετανιάχου και των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας. Ξέρετε, οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας πρέπει να τις δούμε σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το κατά πόσο οι σχέσεις των δύο χωρών, πέραν των υπαρχόντων προβλημάτων που είναι το άλλο επίπεδο, επηρεάζονται από την προσωπικότητα και το χαρακτήρα των δύο ηγετών. Γιατί πραγματικά είναι, όταν αυτοί οι άνθρωποι έρθουν κοντά, Ερντογάν και Νετανιάχου, το μείγμα γίνεται εκρηκτικό. Εάν λοιπόν εκλείψουν ο ένας εκ των δύο, έχει εκλογές 27 του μηνός νομίζω ο Νετανιάχου, Οκτωβρίου, να δούμε πώς θα επηρεαστούν τα υπάρχοντα προβλήματα που είναι το άλλο επίπεδο των δύο αυτών χωρών. Κανείς δεν το γνωρίζει τι θα γίνει αν φύγει ο Νετανιάχου, ποιο σχήμα θα κυβερνήσει το Ισραήλ και αν θα συνεχίσει να επιδιώκει τους ίδιους στόχους στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο, που εκεί είναι τα ζητήματα που εφάπτονται και των ζητημάτων που ενδιαφέρουν την Κύπρο και την Ελλάδα. Πάντως, να πούμε και κάτι που δεν ακούγεται στα ελληνικά μέσα. Ο Νετανιάχου πήγε στα Εμιράτα. Έκανε μια επίσκεψη στα Εμιράτα που, αυτό ξέρετε, ένα μήνα πριν από τις εκλογές δεν δικαιολογείται, εάν δεν υπάρχει κάτι σημαντικό να συζητήσει. Τι συμβαίνει λοιπόν? Υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Αιθιοπίας, της Σομαλιλάνδης, των Εμιράτων και της Ερυθράς Θάλασσας και του κόλπου του Άντεν. Εκεί το Ισραήλ και τα Εμιράτα και η Αιθιοπία μέσα από την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα τρίγωνο ισχύος στην περιοχή, κάτι που αποδυναμώνει και τις στόχους της Τουρκίας, οι οποίοι έχουν μια βάση, ξέρετε, στη Σομαλία, κάνουν γεωτρήσεις και έρευνες στα ανοιχτά της Σομαλίας. Άρα το ταξίδι εκεί του Νετανιάχου ένα μήνα πριν από τις εκλογές στο Αμπουντάμπι είναι μια σημαντική είδηση που πρέπει να την παρακολουθήσουμε, να παρακολουθήσουμε και τα αποτελέσματά της. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία του Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, ξέρετε, και η ομιλία του, παρότι είχε ζητήματα που μας αφορούν, αλλά και έδωσε μια πολύ μεγάλη εκτενέστατη συνέντευξη στο Newsweek. Και εκεί είδαμε, ιδιαίτερα στο Newsweek, που έδινε μηνύματα πιθανότατα στο αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο και όχι μόνο, εκεί η συνέντευξή του έβλεπε σε έναν άλλο Ερντογάν, όπως είπα, έναν αητό χωρίς φτερά, δηλαδή πέραν του ότι είπε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε θέλουμε τα ζητήματα του Αιγαίου να λυθούν με βάση το διεθνές δίκαιο, που συνήθως το απέφευγε αυτό. Ήταν ένα μήνυμα. Πιθανόν κάποιοι τον σδρίμωξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και του είπαν μην προκαλείς με τις κινήσεις σου αστάθεια στην περιοχή. Ήδη έχουμε αστάθεια στην περιοχή ανατολικά της Τουρκίας. Μην τη φέρεις και δυτικά. Εκτίμηση κάνουμε. Και είπε αυτή την έκφραση. Και από εκεί και μετά, στη συνέντευξή του στο Newsweek, δεν καταφέρθηκε εναντίον του Ισραήλ. Ήταν δηλαδή τόσο στρογγυλεμένες οι θέσεις, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ίσως να το δείχνουν τους λογαριασμούς του, γιατί ξέρετε, υπάρχει έρευνα που έγινε στο Κογκρέσο για την περιουσιακή κατάσταση του Ερντογάν. Ίσως να του δίνουν τους λογαριασμούς του, ίσως να του δείχνουν το τελευταίο σκάνδαλο των 20 δισεκατομμυρίων που έγινε με τις επενδυτικές εταιρείες στην Κωνσταντινούπολη, όπου προχτές αναγκάστηκε σε παρέτηση η αντιπρόεδρος του κόμματός του και υπουργός οικογένειας και κοινωνικών υποθέσεων, γιατί έβαλε 1.200.000 σε μία μετοχή ενός επενδυτικού ταμείου και πήρε σε 5 μήνες 24 εκατομμύρια. Αυτό πλέον αποδείχθηκε και είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Συζητούν σήμερα ότι θα έχουμε κι άλλα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα αρνητικό πεδίο για τον Ερντογάν στο εσωτερικό, και αυτό ξέρετε σε κάθε περίπτωση επηρεάζει και τη στάση των κυβερνώντων σε όλες τις χώρες και προς το εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι το θέμα του καλωδίου. Ξέρετε, εκεί
1: εκεί ο Πρωθυπουργός έχει να αποδείξει και αν εννοούσε τα όσα έλεγε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ή αν όντως οι συμμαχίες οποίες έχει επιλέξει και έχει πολυδιαφημίσει το εκτόπισμα που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, άσχετα την κριτική που του κάνουν οι άλλοι, αλλά σύμφωνα με αυτόν, έχει δημιουργήσει, την Ελλάδα την έχει καταστήσει στρατηγικό παίκτη της περιοχής. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα να το αποδείξει. Δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξη βέβαια.
2: Ακούστε, οι τριμερείς που έκανε η Ελλάδα που ξεκίνησαν από το 2014. Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος-Ιορδανία. Νομίζω ότι και με τα Εμιράτα έχουμε και με τη στρατηγική σχέση, τουλάχιστον στα λόγια έχουμε και με τη Σαουδική Αραβία και με τα Εμιράτα. Αυτό όλο το πλέγμα των συμμαχιών και των συμφωνιών πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Αλλά απέχουμε πραγματικά πολύ από το να γίνουμε ένας στρατηγικός παίκτης στην περιοχή. Ασχέτως αν μας αρέσει ή όχι, αυτός που καταφέρνει να παίζει, να πατάει σε δύο βάρκες και μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω μέχρι στιγμής, να βγαίνει σε ένα βαθμό κερδισμένος είναι η Τουρκία.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Ακούσαμε λοιπόν τον στρατιωτικό αναλυτή και γνώστη των ελληνοτουρκικών θεμάτων, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, ο οποίος μίλησε χθες στην Μάγκη Δούση στην Ναυτεμπορική για τις σχέσεις Ερντογάν-Νετανιάχου.

σε κατάσταση συναγερμού, φίλες και φίλοι, βρίσκονται οι αρχές στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, καθώς το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε πληροφορίες για εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, οι ήχοι των εκρήξεων προέρχονταν από την θαλάσσια περιοχή κοντά στο νησί Κέσμ, το οποίο βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο στενό του Ορμούζ.

0: 13 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη να έχουμε. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Η Μαρία Καριστιανού, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Σήκωσε το γάντι που της πέταξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το γεγονός ότι, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, την τσάκωσε εντός αγωγικών το MedWatch, γιατί διαφημίζει ότι είναι γκβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη. Η πρόεδρος μάλιστα του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία τονίζει σε ανάρτησή της πως κάθε έλεγχος είναι καλοδεχούμενος, προσθέτοντας με νόημα, για όλους όμως, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, και πρώτα απ' όλους για τα μέλη της κυβέρνησής σας που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες σταμένες τα σιρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους, υπογράμμισε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Όποιον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με πολιτικά επιχειρήματα, επιστρατεύει το σύστημα για να τον εξαφανίσει, έγραψε η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Οι Αμερικανοί αποχώρησαν από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια συνεχούς παρουσίας.
1: Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους από το Ιράκ, σύμφωνα με πηγή της Ιρακινής κυβέρνησης που μίλησε την Κυριακή στο γερμανικό πρακτορείο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι τόσο οι μάχημες μονάδες όσο και οι δυνάμεις υποστήριξης έχουν εγκαταλείψει την Ιρακινή επικράτεια. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της αποχώρησης από την Ουάσιγκτον. Η αποχώρηση εντάσσεται στη συμφωνία που είχαν συνάψει το 2024 οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράκ για τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα. Τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν στο Ιράκ περίπου 2.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου. Οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν παρουσία σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Αρμπίλ, στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, αλλά και στην αυστηρά φρουρούμενη πράσινη ζώνη, όπου βρίσκονται κυβερνητικά κτίρια και διπλωματικές αποστολές. Η Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Ιράκ έχει μια μακρά και πολυτάραχη ιστορία. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους εισέβαλαν στη χώρα το 2003, ανατρέποντας το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν. Το μεγαλύτερο μέρος των Αμερικανικών μάχημων δυνάμεων αποχώρησε το 2011, ωστόσο τρία χρόνια αργότερα ο Αμερικανικός στρατός επέστρεψε έπειτα από αίτημα της Βαγδάτης, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή εκστρατεία εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Η Διεθνής Συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ξεκίνησε το 2014 επιχειρήσεις εναντίον του ISIS σε Ιράκ και Συρία. Το χαλιφάτο της οργάνωσης κατέρευσε αρχικά στο Ιράκ το 2017 και στη συνέχεια στη Συρία το 2019. Παρά την απώλεια των εδαφών που είχε υπό τον έλεγχό του, το ISIS εξακολουθεί να διαθέτει πυρήνες και να πραγματοποιεί σποραδικές επιθέσεις στις δύο χώρες. Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ επιβαρύνθηκε εκ νέου μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου. Αμερικανικές δυνάμεις και ένοπλες οργανώσεις στο Ιράκ που πρόσκυνται στο Ιράν είχαν ήδη βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπες τα προηγούμενα χρόνια. Μετά την έναρξη του πολέμου καταγράφηκαν εκατοντάδες επιθέσεις, πολλές από τις οποίες είχαν στόχο αμερικανικές δυνάμεις και εγκαταστάσεις. Η αποχώρηση των Αμερικανών αναμένεται να αντιμετωπιστεί θετικά από το Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις που διατηρούν στενές σχέσεις με την Τεχεράνη στο Ιράκ. Μάλιστα, από την Τετάρτη, η μέρα που είχε οριστεί ως προθεσμία για την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων, το Ιράκ αναμένεται να τιμήσει την εξέλιξη με τετραήμερη αργία στο πλαίσιο της λεγόμενης ημέρας της ανεξαρτησίας.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Αύριο λοιπόν αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποχώρηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια συνεχούς παρουσίας σε αυτήν τη χώρα.

Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις, αυξημένες όμως στα ανατολικά, στα νότια και στα ηπειρωτικά, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και στα νότια τμήματα της χώρας. Στην Αθήνα σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένες όμως στα βόρεια και στα ορεινά τμήματα του νομού Αττικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 25 βαθμούς στην Αθήνα. Στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα παίξει από 15 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Στο υγρό πάνω χώμα. Και εδώ, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε να είστε κοντά μας και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καταπληκτική Τρίτη και να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, πρώτα Θεός, να είμαστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο το πρωί στις 5:30. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, καλό δρόμο, καλή δουλειά. Καλή σας μέρα.

0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Κύριε. Είναι το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυπλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

καλημέρες μας σε όλους τους φίλους που μας έστειλαν πρωί-πρωί τις δικές τους καλημέρες. Καλημέρα Νίκο. Και βεβαίως τα παιδιά που ξεκινούν μαθήματα σήμερα, για όσα δεν έχουν καταλήψεις λέω βέβαια, γιατί έχουν ξεκινήσει και αυτές. Καλή μέρα στο σχολείο.

9 Σεπτεμβρίου σήμερα του 2006, η μέρα Τρίτη, και σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα είναι μια καλή μέρα για την Πάτρα, με λιακάδα και θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 15. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 από 4 και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα για σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά και τις θερμές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 21, 16 έως 25 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 26 στη Δυτική Ελλάδα, 20 έως 24 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 16 έως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, μέτρια έως ισχυρή 5 έως 6 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο ισχυρή 6 μποφόρ. Ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρια 4 μποφόρ.

17-25 βαθμούς Κελσίου προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για σήμερα στην Αττική. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Και 15-24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

μέρες έχουν περάσει από τότε που η κυβέρνηση είπε πως θα κάνει κάτι, θα πάρει κάποια μέτρα για τα καύσιμα. Θα πάμε στη 12η τώρα. Βεβαίως αυτή η ατολμία, αν είναι ατολμία, η μη διάθεση εν πάση περιπτώσει να αλλάξει κάτι, τουλάχιστον όχι γρήγορα, ενώ οι τιμές έχουν ήδη ανέβει και τα ρεζερβουάρ καίνε κυριολεκτικά. Έχει προκαλέσει την ορμηγμένη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Χθες το απόγευμα ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ομολόγησε και σήμερα την αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνουν για νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Να το θυμίσουμε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτός ο επισπεύδων που προανήγγειλε έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης και προσδιορίσε για τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας την εξειδίκευση αυτών των μέτρων. 11 μέρες μετά οι πολίτες έμειναν στο περίμενε, είπε ο κύριος Καλάς. Και υπενθύμησε πως η Χαριλάου Τρικούπη έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξη πολιτών με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, κίνηση και στο πετρέλαιο, θέρμανση, μηχανισμό επιστροφή στου καταναλωτέ των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, πραγματικού και συστηματικού ελέγχου στα περιθώρια κέρδου σε όλη την αλυσίδα από τη διήλυση ω την Αγγλία, μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα τη οικονομία που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Η κυβέρνηση οφείλει να το λάβει υπόψη άμεσα και ας αφήσει τις ρητορικές σφεδρότητες ο κύριος Μαρινάκης. Ούτως ή άλλως είναι πολλά και εκτεθειμένα τα κυβερνητικά στελέχη που από τη μία δήλωναν ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωση δεν επιτρέπεται να μειωθεί, μετά αναγνώριζαν ότι μπορεί να μειωθεί και κατέληξαν να πετούν την μπάλα στις Βρυξέλλες. Όσον δε αφορά στο ρεστάλα μετροέπειας και αλαζονίας απέναντι στους πολίτες, τους οποίους οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βάφτισαν κακομύριδες και τους κουνάνε το δάχτυλο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα δικαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες. Συνεπώς, συγγνώμες, μετά από τρεις ημέρες διάστημα κατά το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου παρήχε πλήρη κάλυψη, είναι εμπεγμός και προφάσεις αναμαρτίες, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Τώρα, παιδιά, μην βιάζεστε να πάρετε μέτρα για τα καύσιμα, δεν τρέχει τίποτα. Αφήστε να συνεχίζουμε να γεμίζουμε τα ρεζερβουάρ με ακριβή βενζίνη. Αφήστε τον κόσμο να ξεκινήσει να προμηθεύεται πετρέλαιο, μην βιάζεστε. Για να οικονομήσουν όλοι, βέβαια, από τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το κράτος. Και κάποια στιγμή, αργότερα, όταν θα έχει λιγότερη σημασία ή καθόλου, μετά μπορείτε να πάρετε μέτρα ή τα αφήσετε για του χρόνου, σιγά τώρα. Τα ίδια προβλήματα θα έχουμε και τότε.

είχαμε ασχοληθεί διεξοδικά και με το θέμα του δημοσιεύματος της Wall Street Journal για το επεισόδιο που είχε σημειωθεί πριν από αρκετούς μήνες, όταν η Kimberly Guilfoyle, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, είπε παρουσία Έλληνα υπουργού, του κυρίου Παπασταύρου συγκεκριμένα, ότι έχουμε τη δυνατότητα να ανατρέψουμε όποια κυβέρνηση μας εξυπηρετεί. Με άλλα λόγια αυτό είπε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση και δεν έχει καμία σημασία. Το αποκάλυψε η εφημερίδα Wall Street Journal, η αμερικανική εφημερίδα. Και ο κύριος Μαρινάκης που ρωτήθηκε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το έστριψε όσο μπορούσε το θέμα. Είπε ότι δεν συνηθίζει να σχολιάζει δημοσιεύματα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και ούτε θα γίνει ανεκτό. Είπε ότι είναι σταθερές οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ. Και αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, ο κάθετος άξονας εκεί για, για το αέριο κτλ. Αλλά επί της ουσίας δεν μας είπε τελικά έγινε ή δεν έγινε. Και όταν δεν απαντάει κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω ότι καθένας μας μπορεί να φανταστεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί αν δεν είχε συμβεί, θα έπρεπε να πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν συνέβη ποτέ, μη θεύματα. Τι πιο απλό από αυτό. Όμως δεν το σχολίασε, δεν είπε ότι δεν είναι αλήθεια. Και η αμερικανική εφημερίδα, υποθέτουμε πως έχει στοιχεία για να παρουσιάζει κάτι τέτοιο. Αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο το πράγμα. Δηλαδή και ακούσαμε την απειλή και η αντίδρασή μας ήταν: Please don't fall in love.

0: αλλάξουμε θέμα τώρα. Βεβαίως θα μείνουμε στα ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα, γιατί δεν είναι μόνο η ακρίβεια, ή η ακρίβεια δεν σχετίζεται μόνο με την καθημερινότητά μας που έχει να κάνει με το ρεζερβουάρ της βενζίνης ή με το πετρέλαιο, για όσους βάλουν πετρέλαιο εν πάση περιπτώσει φέτος, γιατί πάρα πολλοί δεν βάζουν πια στα σπίτια τους επειδή δεν αντέχουν το κόστος. Αλλά το κόστος ζωής έχει και άλλου είδους παράπλευρες απώλειες, ή τουλάχιστον έτσι υποψιαζόμαστε, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι φοιτητές που περνούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν παρουσιάζονται για να φοιτήσουν, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αν είναι μακριά το σπίτι τους τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εν πάση περιπτώσει, η είδηση που βγήκε χθες και αφορούσε την Πάτρα ήταν σοκαριστική μεν, όχι απίστευτη όμως, σε αυτή τη λογική που σας είπα λίγο νωρίτερα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Χρήστος Μπούρας. Κύριε Μπούρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Καρβουνιάρη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ήταν κάπως σοκαριστική η είδηση, δεν ξέρω αν ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Εδώ και χρόνια προειδοποιώ, χτυπάω το καμπανάκι στους φορείς της περιοχής και θέλω να σας πω τρία παραδείγματα, γιατί πρέπει να πούμε τις αλήθειες. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το Πανεπιστήμιο έχει δύο κάμπους στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Έχω ζητήσει από το ΧΤΕΛ μία γραμμή νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, Πανεπιστημίου Πολυκουκούλη, περιμετρική, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καμία απάντηση. Έχω ζητήσει από το υπεραστικό ΧΤΕΛ Αγρινίου το τελευταίο λεωφορείο να φεύγει 7-9 η ώρα και να περνάει από το κάμπους στο Αγρίνιο. Καμία απάντηση. Έχω ζητήσει ο δρόμος που πάει στην Πανεπιστημίουπολη στο Μεσολόγγι να φτιαχτεί και να πηγαίνει και ένα λεωφορείο αστικό τα Σαββατοκύριακα για να τρώνε φοιτητές στην εστία. Καμία απάντηση. Είναι φιλικό αυτό το περιβάλλον?
0: Νομίζω ότι η ερώτηση σας είναι ρητορική.
1: Δεν είναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Έχω μιλήσει ότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ υψηλά. Έρχεται το δημογραφικό που θα τα σαρώσει όλα. Βλέπετε, κλείνουν γυμνάσια, λύκεια. Και αυτός ο πληθυσμός φτάνει μειούμενο στα πανεπιστήμια. Και άρα εμείς πρέπει να χτίσουμε ένα ισχυρό brand name. Ότι είμαστε ένα πάρα πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο για να μας επιλέγουν αύριο οι λιγότεροι φοιτητές. Δεν ακούει κανένας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς τι κάνουμε. Λειτουργήσαμε φέτος το πρώτο ξενόγλωσσο. Για 50 θέσεις, 200 υποψήφοι από όλο τον κόσμο. Θα λειτουργήσουμε και άλλα ξενόγλωσσα. Λειτουργούμε 3 τμήματα στην Κίνα και θα ανοίξουμε άλλα 3. Και προσπαθώ να φέρω 1000 Κινέζους φοιτητές στην περιοχή, γιατί την επόμενη δεκαετία δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Ξέρετε κύριε Καρβουνιάρη, το 2040 οι 70.000 σημερινοί υποψήφοι στα πανεπιστήμια ότι θα είναι 35.000. Σκεφτείτε μετά πόσα πανεπιστήμια θα υπάρχουν. Θα έχω πει εγώ, καλώ τους φορείς όλους, δήμους, περιφέρεια, επαγγελματίες, ΧΤΕΛ, να κουβεντιάσουμε, να δούμε ο καθένας τι μπορεί να κάνει για να κάνουμε την περιοχή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς.
0: Ναι, όχι, προφανώς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Αλλά
1: και είναι... να σας πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Να σας πω και κάτι. Είναι εικόνα όταν έρχονται οι πρωτοετής φοιτητές και βλέπουν τις αγέλες με τα δέσποτα. Πείτε μου, είναι εικόνα?
0: Προφανώς και όχι. Αλλά βέβαια εσείς το λέτε και το αντιμετωπίζετε όσο μπορείτε με τα μέσα που έχετε. Βέβαια είδα ότι δυστυχώς κεντρικά το αντιμετωπίζουν με απίστευτη ελαφρότητα. Έβλεπα κάποιες συζητήσεις χθες σε τηλεοπτικούς σταθμούς με κυβερνητικούς παράγοντες να ισχυρίζονται ότι αν δεν πήγανε, βρε παιδά, γιατί και το θέμα ήταν η Πάτρα, έτσι, από εδώ ξεκινήσαν, γιατί από εδώ είχε βγει η είδηση χθες. Μπορεί να αλλάξανε γνώμη και να μην πάνε. Είναι δυνατόν να περάσει κάποιος στην ιατρική δηλαδή και να πει ότι ξέρεις, αποφάσισα να πάω να γίνω βοηθός σερβιτόρου, γιατί δεν ξέρω, μου φαίνονται απίστευτες ελαφρότητες οι αντιλήψεις αυτές.
1: Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί αφορά το μέλλον της χώρας με αμηχανία, θα έλεγα εγώ. Εμείς κύριε Καρβουνιάρη, από το 2020 που ανέλαβα πριν, κάνουμε μια μεγάλη κυλιόμενη έρευνα. Ξέρω να σας πω σε κάθε τμήμα από πού προέρχονται οι φοιτητές μας, εκεί εγκαταλείπουν για διάφορους λόγους κλπ. Κλπ. Το παρακολουθούμε και έχουμε τις εξής διαπιστώσεις. Αυξάνεται η τοπικότητα. Παίρνουμε φοιτητές στη μεγάλη πλειοψηφία από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και επίσης αυτό που κάνουμε είναι στις σχολές μας με brand name να παίρνουμε από όλη τη χώρα. Αλλάζει ο χάρτης και χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Με παίρνουν γονείς και μου λένε γκαρσονιέρα 500 ευρώ. Με παίρνουν συνάδελφοί μου από άλλα πανεπιστήμια και μου λένε ότι σε νησιωτικές περιοχές νοικιάζουν τα δωμάτια, τις εστίες και τους βγάζουν έξω από Ιούνιο-Σεπτέμβριο. Για να είμαστε φοιτητούπολοι πρέπει να είμαστε φιλικοί στους φοιτητές. Την ενίκεια, φοιτητικό εισιτήριο και περιμένω την παρέμβαση της επιδότησης της περιφέρειας που θα είναι μια μεγάλη ανάσα, να σχεδιάσουν φοιτητικό μενού. Αυτά τα απλά που σας είπα τα λεωφορεία, γιατί ένα παιδί να πληρώνει δύο εισιτήρια για να έρθει από την εστία στο Κουκούλι στο Πανεπιστήμιο, κύριε Καρβουνιάρη?
0: Ναι, πράγματι.
1: Τι τους είπα, να ενώσουν τα δύο νοσοκομεία με τα δύο κάμπους. Δεν ξέρω. Εμείς παρόλα αυτά, δύο πράγματα θέλω να κρατήσετε. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με όλους τους φορείς, αν το επιθυμούν, για να βρεθούμε λύσεις και ταυτόχρονα έστω και μόνοι μας. Έχουμε φέρει αυτή τη στιγμή 150 με 200 ξένους φοιτητές κάθε χρόνο και θα προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε μόνοι μας, αν οι υπόλοιποι δεν θέλουν να συζητήσουν.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να πούμε δύο κουβέντες. Είναι μεγάλο το θέμα και θα το ξανασυζητήσουμε, γι' αυτό το λέω. Για την απόφαση σας να εμπλακείτε έτσι ενεργά και με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και με σεμινάρια που θα κάνετε στο
1: Πάρι. Είναι μια συνειδητή επιλογή. Yeah. Και εδώ θέλω να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες μου σε έναν ευπατρίδη πατρινό, ο Θανάση Στεφανόπλο, ο οποίος προς τιμή του έδωσε 200.000 ευρώ και δημιουργούμε επώνυμη έδρα τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η πρώτη στη χώρα. Okay. Τις επόμενες μέρες ένας Έλληνας διαπρεπής καθηγητής θα έρθει στην Πάτρα για τα επόμενα 5 χρόνια. Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε 2 μαθήματα, ένα τεχνολογικό και ένα ανθρωπιστικό, που θα δίνονται σε όλους τους φοιτητές μας. Όλοι είναι διόριστοι καθηγητές, περνούν σεμινάρια στην τεχνητή νοημοσύνη. Το KDV μας την άτυπη επιμόρφωση προσφέρει σειρά σεμιναρίων σε όποιον το επιθυμεί. Ξεκινάμε ένα μεταπτυχιακό εξαποστάσεως στην τεχνητή νοημοσύνη με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και σχεδιάζουμε ένα προπτυχιακό ξενόγλωσσο σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Και τελειώνω λέγοντας ότι είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα σε προσέλκυση πόρων με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη και σε δημοσιεύσεις. Έχουμε επενδύσει στρατηγικά και έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.
0: Τώρα, ναι, επειδή το είπατε και είπα θα κλείσω με αυτό, αλλά μερικά δευτερόλεπτα ακόμη θα μας πάρει, πιστεύω. Θέλω να μου πείτε, αν θεωρείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τελικά είναι φίλος της ανθρωπότητας και χρήσιμο εργαλείο ίσως για κάποιους, ή εν πάση περιπτώσει είναι ένας μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα εχθρός της ανθρωπότητας.
1: Κοιτάξτε, είναι μια χρυσή ευκαιρία για τον κόσμο να αλλάξει σελίδα, να αλλάξει παράδειγμα, να συνομιλήσει η επιστήμη που είναι η τεχνητή νοημοσύνη με τη δημιουργία και με τις ανθρωπιστικές σπουδές. Να αναδείξουμε τα μεγάλα φιλοσοφικά ζητήματα και θα δείτε ότι θα δουλέψει υπέρ της ανθρωπότητας.
0: Μάλιστα. Κρατάμε την αισιόδοξη άποψή σας και κλείνουμε με αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρίτανη. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Σήμερα θα βρίσκεται στην Πάτρα για να μιλήσει, είναι σχετίζεται με το βασικό θέμα που έχουμε επιλέξει σήμερα για την εκπομπή, για να μιλήσει για το στεγαστικό, αλλά προφανώς έχει να κάνει και με τη φοιτητική στέγη και όλα τα υπόλοιπα, το κομμάτι αυτό. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε λίγο σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μια μουσική ανάσα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Σαρωταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, θα το δαύνεις, Δούβρης.
14: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
15: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
16: Ράδιο Γάμα 94 FM.
17: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
18: Radio Gamma, en el

0: Επιστροφή στον αέδρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Όπως είχαμε προαναγγείλει, θα έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα μαζί μας τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, που θα είναι σήμερα στην Πάτρα, γιατί θα μιλήσει σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς στις 7.30 το απόγευμα για το μεγάλο πρόβλημα της στέγης. Και επ' ευκαιρίας θα μιλήσουμε και γι' αυτό και για την πολιτική επικαιρότητα βέβαια. Κύριε Σακελαρίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Λοιπόν, έρχεστε να μιλήσετε στην Πάτρα για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Συζητάγαμε λίγο νωρίτερα, γιατί νομίζω ότι σχετίζεται με τον Πρίτανη Πανεπιστημίο της Πάτρας για το ζήτημα της φοιτητικής στέγης και ευρύτερα, καθώς με τα λύπης μας διαπιστώσαμε ότι 400 φοιτητές που είχαν περάσει στις σχολές του Πανεπιστημίου της Πάτρας δεν θα έρθουν και υποψιαζόμαστε βέβαια ότι αυτό έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την δυνατότητα των ανθρώπων τους, των οικογενειών τους να τους στηρίξουν οικονομικά. Είδα χθες κάποιες συζητήσεις τηλεοπτικές με απίστευτη ελαφρότητα το αντιμετώπιζαν κυβερνητικοί παράγοντες που έλεγαν ότι μπορεί να αλλάξουν γνώμη. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος που έχει περάσει ιατρική αποφασίζει να αλλάξει ξαφνικά επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα ήθελα τη δική σας άποψη επ' αυτού.
1: Πράγματι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες πόλεις, όπου η στεγαστική κρίση έχει εκτινάξει τα ενίκια στα ύψη. Διψήφια ποσοστά αύξησης των ενοικίων κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να πληρώνει σπίτια των 50 τετραγωνικών 500, 600 και 600, μερικές φορές και 700 ευρώ. Αυτή είναι μια κατάσταση που δεν είναι βιώσιμη. Κανένα νοικοκυριό δεν μπορεί να δεσμευτεί ότι θα πληρώνει τέτοια ποσά, έτσι ώστε να μπορέσει και για τα παιδιά, για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να ανταπεξέλθει, αλλά και για το ίδιο το νοικοκυριό είναι ένα δυσβάσταχτο ποσό. Είμαστε πρώτοι στις στατιστικές σε όλη την Ευρώπη των χρημάτων που δαπανάμε κάθε μήνα σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις ανάγκες της στέγασης. Πράγματι, εμείς θα συναντηθούμε σήμερα και επ' αφορμής αυτής της είδησης που είπατε, θα συναντηθούμε και με τον Πρίτανη της Πάτρας το μεσημέρι, όταν φτάσουμε δηλαδή στην Πάτρα, για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα το οποίο το βλέπουμε παντού. Αυτή τη στιγμή είμαι στα Γιάννενα. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και στα Γιάννενα. Αυτά μας λέγανε οι άνθρωποι και χτες και τα βιώνουμε και σε όλη την Ελλάδα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά λέμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να ληφθούν γενναία μέτρα από την πλευρά της πολιτείας και του κράτους, τα οποία όμως να είναι στοχευμένα. Τα προγράμματα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το sequel με τα προγράμματα Σπίτι μου. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα. Αντιθέτως, έχουν ρίξει και λάδι στη φωτιά, θα μπορούσα να σας πω. Γιατί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα από την πλευρά της ζήτησης, επιδοτώντας τις τράπεζες να δίνουν στεγαστικά δάνεια στους πολίτες. Αλλά το πρόβλημα είναι κυρίως από την πλευρά της προσφοράς ακινήτων. Δεν υπάρχουν ακίνητα. Γι' αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ως εξής. Πρώτα απ' όλα, απαγόρευση της Golden Visa, ενός επενδυτικού σχήματος, το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα μέσα στις κοινωνίες. Δεύτερον, ρύθμιση του Airbnb, της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, έτσι ώστε να δοθούν περισσότερα σπίτια για ενίκεια και όχι για βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Γι' αυτό ακριβώς λέμε να υπάρχει απαγόρευση της λειτουργίας βραχυπρόθεσμης μίσθωσης από νομικά πρόσωπα και για φυσικά πρόσωπα μέχρι 2 αφημί. Μέχρι 2 ακίνητα του αφημί να μπορούμε να υπάρχουν στην βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Από εκεί και πέρα, κοινωνική κατοικία. Εμείς προτείνουμε να υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός, ο οποίος στην πραγματικότητα τι να κάνει. Να δίνει ο ιδιοκτήτης το σπίτι σε αυτόν τον κρατικό μηχανισμό, να παίρνει ένα εγγυημένο ενίκιο, μακροπρόθεσμα εγγυημένο ενίκιο από την πλευρά του κράτους μίσθωμα και μετά το κράτος να το δίνει το σπίτι με ένα προσιτό ενίκιο αφού το ανακαινήσει, και είναι καλό και για τον ιδιοκτήτη αυτό, αφού το ανακαινήσει να το δίνει με ένα προσιτό ενίκιο με κοινωνικά κριτήρια, αν θέλετε, είτε σε φοιτητές και φοιτήτριες, είτε σε ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, και με αυτόν τον τρόπο να είναι όλοι ωφελημένοι. Ένα άλλο μέτρο που προτείνουμε είναι το πλαφόν στα ενίκια, με βάση τις αντικειμενικές αξίες και με βάση κίνητρα που μπορούν να δοθούν παράλληλα στους ιδιοκτήτες, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην έρθουν σε δύσκολη θέση. Όλα αυτά είναι ζητήματα και είναι εργαλεία πολιτικής τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη και αξιοποιούνται ως εργαλεία πολιτικής και από άλλες χώρες. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε μάθει με την πεπατημένη επιδότηση στεγαστικών δανείων, έτσι ώστε τα λεφτά στην ουσία να πηγαίνουν στις τράπεζες και να μην βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα στην αγορά.
0: Βέβαια το στεγαστικό ζήτημα, έτσι, είναι ένα κομμάτι ενός σπιράλ ανατιμήσεων παντού. Δεν είναι μόνο τα ενοίκια, είναι και η ενέργεια, θέμα των ημερών που συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Είναι η αύξηση των αγαθών στα σούπερ μάρκετ, όπου δεν μπορεί ο πολίτης πλέον να ψωνίσει και σίγουρα δεν μπορούν να βγάλουν πάρα πολλές οικογένειες το μήνα τους. Έχουμε δηλαδή ένα σπιράλ ανατιμήσεων και δυσκολίας ζωής καθημερινά, το οποίο είναι τρομακτικά δύσκολο να το ξεπεράσουμε, και το χειμώνα που έρχεται δεν ξέρω πραγματικά έτσι πάρα πολλές οικογένειες πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
1: Δεν το συζητώ. Κοιτάξτε, εγώ είμαι στα Γιάννενα, επαναλαμβάνω. Το πρόβλημα εδώ είναι ούτως ή άλλως μεγάλο, γιατί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με την εθαλομύχλη εδώ στα Γιάννενα. Φοβούνται αυτό το χειμώνα που η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα εκτιναχθεί, το τι θα καίγονται πλέον στα τζάκια και πόσο μεγάλο πρόβλημα θα υπάρχει στην εθαλομύχλη. Αλλά είναι πρόβλημα πανελλαδικό στην πραγματικότητα αυτό και το γνωρίζουμε καλά. Είμαι με το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Ανεβήκαμε Γιάννενα, θα κατέβουμε Πρέβεζα, θα κατέβουμε Πάτρα, θα γυρίσουμε Αθήνα. Βάλαμε βενζίνη με 2,2 ευρώ αμόλυβδη. Άμα μου το λέγατε αυτό πριν από 1-1,5 χρόνο, ότι θα φτάσει τόσο η αμόλυβδη.
0: Θα το θεωρούσα αστείο, μάλλον.
1: Θα το θεωρούσα τρομακτικό, εφιαλτικό. Στο δρόμο, στην εθνική οδό, η βενζίνη, η αμόλυβδη ήταν 2,3 και 2,4 την είδαμε. Είναι μια κατάσταση πραγματικά δυστοπική αυτή η οποία διαμορφώνεται. Εμείς τι λέμε ότι πρέπει να
0: γίνει. Πάντως υπάρχουν υπουργοί της κυβέρνησης που λένε ότι βλέπουν πολύ κόσμο στον δρόμο, άρα δεν υπάρχει
1: πρόβλημα. Είναι αδιανόητα. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε μια παράλληλη πραγματικότητα και δεν τρέπονται να λένε τέτοια. Πραγματικά δεν τρέπονται. Κάποιος δικός τους άνθρωπος να τους σταματήσει. Να τους προστατέψει. Να μην λέγονται τέτοια πράγματα. Προκαλούν τον κόσμο μέσα σε αυτή την κατάσταση.
0: Έχουν πει και χειρότερα, κύριε Σακελαρίδη.
1: Έχουν πει και χειρότερα.
0: Εσείς εκπροσωπείτε τους κακομύριδες.
1: Ακριβώς αυτά που είπε ο κύριος Θεοχάρης, θα τρελαθούμε. Τρελά πράγματα αυτά, εξορκιστικά. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα στο δημόσιο λόγο, ιδιαίτερα σε μια κατάσταση που ο κόσμος βιώνει μια τέτοια κρίση. Αυτοί ποιους εκπροσωπούν? Εκπροσωπούν τις ελίτ και όλοι οι υπόλοιποι τι είμαστε? Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μέσα σε αυτή την κρίση, είμαστε κακομύριδες? Θα μας τρελάνουν τελείως. Όμως χρειάζεται πολιτική απάντηση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι λέμε εμείς? Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιτέλους. Λέει ο Μητσοτάκης ότι χρειάζονται άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καμία άδεια δεν χρειάζονται. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μόνο ο Μητσοτάκης και η Ελλάδα χρειάζονται ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα κατώτατα επιτρεπτά όρια να το μειώσουν από την που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μείωση του ΦΠΑ, λέμε, στο 6% στα καύσιμα. Από 24%. Αυτά τα δύο μέτρα από μόνα τους, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και η μείωση του ΦΠΑ, θα μπορούσαν να πάνε την τιμή της αμόλυβδης στο 1,5 ευρώ το λίτρο και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,2 ευρώ το λίτρο. Φορολογία στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Δύο δηληστήρια έχουμε, τα οποία έχουν εκτινάξει τα υπερκέρδη τους αυτή την περίοδο. Και ταυτόχρονα και πλαφόν στα κέρδη των δηληστήριων, στο περιθώριο κέρδους των δηληστήριων. Γιατί η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν μόνο στα περιθώρια κέρδη των βενζινοπολών, όχι των δηληστήριων. Βλέπουμε τις πορτοκαλί οικονομικές εφημερίδες, όποιος κοιτάξει, θα βλέπει διθυράμβους για την κερδοφορία των δηληστηρίων, την κερδοφορία των εταιριών ενέργειας, των τραπεζών, μερίσματα να μοιράζονται κατά κόρον παντού, και την ίδια στιγμή, και εδώ είναι η μεγάλη ταξική αντίθεση, γιατί δεν είναι ξύλινο να λέμε, ξέρετε, ότι έχουμε ταξικές αντιθέσεις μέσα στην κοινωνία. Αξίζει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Εκτείναξη της κερδοφορίας, μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το μισθό τους μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Αυτό είναι το εκρηκτικό μείγμα, αν θέλετε, της πραγματικότητας που ζούμε. Βάλτε και τα ενίκια και τη στέγαση, βάλτε και το σούπερ μάρκετ, βάλτε και τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος, τις υπερχρεώσεις με τα υψηλότερα επιτόκια πίστωσης που έχουμε φυσικά σε όλη την Ευρώπη ή Ελλάδα αυτή τη στιγμή, θα καταλάβετε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι η περίοδος της μεγάλης αναδιανομής εισοδήματος, πλούτους και ισχύος. Αυτή είναι η περίοδος, Μητσοτάκη. Γι' αυτό λέμε και εμείς ότι χρειάζεται ισχυρή αριστερά και στη Βουλή και στην κοινωνία. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ως μια αριστερά.
0: Μιας και βάλατε το θέμα, λοιπόν, είχα σκοπό να σας ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Έχετε αναλάβει γραμματέας και αυτή τη στιγμή και προσωρινός πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, του κόμματος. Σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και για την αριστερά και για το κόμμα σας ιδιαίτερα. Θα ήθελα να μου πείτε, λοιπόν, ποιο θεωρείτε ότι μπορεί να είναι ή θα είναι το μέλλον της νέας αριστεράς και πώς βλέπετε την πορεία μέχρι τις εκλογές, γιατί έτσι κι αλλιώς σε προεκλογική περίοδο ζούμε.
1: Να σας πω, πράγματι είναι μια δύσκολη περίοδος για τη νέα αριστερά, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση των βουλευτών και των βουλευτριών, την ανεξαρτητοποίησή τους. Είναι πράγματι μια δύσκολη περίοδος, αλλά θα σας πω κάτι. Αν θέλαμε τον εύκολο το δρόμο να τον ακολουθήσουμε, αυτοί που έχουμε μείνει στη Νέα Αριστερά σήμερα, εγώ προσωπικά, η Σία, η Αναγνωστοπούλη που είναι η βουλεύτρια στην Πάτρα και την γνωρίζουν οι πατρινοί και οι πατρινές, ο κόσμος της Αχαΐας, αν θέλαμε τον εύκολο δρόμο, ξέραμε να τον ακολουθήσουμε. Ξέραμε ότι υπήρχε ένας εύκολος δρόμος να μπορούμε να μην έχουμε ούτε τα άγχη ούτε τις ανασφάλειες, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια βουλευτική έδρα για αύριο μεθαύριο.
0: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όταν λέτε εύκολος δρόμος, εννοούσατε την προσχώρησή σας στο νέο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ που το κάνετε συγκεκριμένο, αυτό ακριβώς εννοούσα. Από εκεί και πέρα όμως θεωρούμε ότι έχει σημασία και το ηθικό και το πολιτικό επίπεδο. Θεωρούμε ότι υπάρχει σημασία να υπάρχει μια αριστερά η οποία να λέει τα πράγματα με το όνομά τους, να μην στρογγυλεύει τις θέσεις, να μην τσαλαβουτάει αριστερά και δεξιά, να μην προσπαθεί να γίνει αρεστή σε όλους, να μην προσπαθεί να χαϊδέψει τους ισχυρούς και τους πλούσιους και τους ολιγάρχες αυτής της κοινωνίας, που είναι πολύ όπως σας είπα και πριν, γιατί είναι αυτό το οι ταξικές αντιθέσεις που υπάρχουν, αλλά να υπάρχει μια αριστερά η οποία με αυτοπεποίθηση για τις θέσεις της να δίνει αγώνες παντού σε όλα τα επίπεδα, στα κινήματα, μέσα στην κοινωνία, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα στους ενοικιαστές, δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δίπλα στους αυτούς τους οποίοι καταπατώνται τα δικαιώματά τους, να δίνει λοιπόν αυτές τις μάχες, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία και να ζήσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο να τραβάμε και όλο το πολιτικό σύστημα προς τα αριστερά, προς το προοδευτικότερες θέσεις και αξίες, γιατί φτιάχνουμε μια κοινωνία δυστοπίας αυτή τη στιγμή. Φτιάχνεται μια κοινωνία δυστοπίας. Και σε αυτή τη δυστοπία πρέπει να πούμε ένα γενναίο και δυνατό όχι. Και το όχι αυτό θα το πούμε με την ενίσχυση της αριστεράς, μιας πολιτικής δύναμης και της νέας αριστεράς συγκεκριμένα, ενός κόμματος το οποίο δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος, παίρνει το δύσκολο δρόμο, εκτίθεται μέσα από αυτή τη διαδικασία και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα επιβραβευτεί στο τέλος από τους πολίτες.
0: Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι και νομίζω ότι αυτό θα ήταν απορία και πολλών από τους ακροατές που μας ακούνε τώρα. Όταν δημιουργήθηκε η Νέα Αριστερά, πήγανε στελέχη ένα και ένα, θα έλεγα, από τον χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο, πραγματικά, δηλαδή αναφερθήκατε στη Σία την Αναγνωστοπούλου, την οποία έτσι κι αλλιώς και εγώ και πάρα πολύ πατρινή και την έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση και βεβαίως αυτό συμβαίνει παντού. Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν τράβηξε όσο ίσως θα θέλατε εσείς όταν ξεκινήσατε και όσο φαινόταν ότι θα γίνει όταν όντως ξεκίναγε αυτό?
1: Πολύ καλή ερώτηση προφανώς και πολύ έτσι φυσιολογική ερώτηση θα μπορούσα να πω. Λογική απορία η οποία μας έχει βασανίσει και όλους μας. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα φυσιογνωμίας και κατεύθυνσης της Νέας Αριστεράς. Δεν είχαν αντιμετωπιστεί. Δεν θέλω να πετάω τον μπαλάκι στους καλούς φίλους και συντρόφους οι οποίοι έφυγαν και παραιτήθηκαν. Όμως υπήρχε μια διαφορετική αντίληψη για το πώς βλέπαμε τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά ξεκίνησε, έχω την αίσθηση, κυριάρχησε μια έτσι αντίληψη ότι είναι ένα κόμμα προσωρινό, με ημερομηνία λήξη, που ήθελε να κουμπώσει πάνω σε ευρύτερα πολιτικά σχήματα, έτσι ώστε με θετικό τρόπο, το λέω με αρνητικό, να δημιουργήσει τέλος πάντων ευρύτερες εξελίξεις. Αυτό στην πραγματικότητα δημιούργησε αυτή την αίσθηση που ρεστοποίησε τη Νέα Αριστερά από την αρχή. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να πούμε και με αφορμή το συνέδριο που θα έχουμε το αρχές του Δεκέμβρη, ότι η Νέα Αριστερά είναι ένα πολιτικό κόμμα το οποίο ήρθε για να μείνει. Θα δώσουμε αυτή τη μάχη από οποιοδήποτε θέση και θα προσπαθήσουμε πραγματικά να δώσουμε κυρίως αυτή τη μάχη μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, είμαι σήμερα στα Γιάννενα, σε λίγο θα είμαι στην Πρέβεζα, το απόγευμα, το μεσημέρι θα είμαστε στην Πάτρα. Θα συνεχίσουμε σε όλη την Ελλάδα αυτό το χρονικό διάστημα, με εξορμήσεις, με καμπάνιες, έτσι ώστε ο κόσμος να μας ακούσει, να μας μάθει. Πολλοί κόσμος ακόμα δεν έχει μάθει τη Νέα Αριστερά και αυτό είναι δική μας ευθύνη, δεν είναι ευθύνη του κόσμου. Δεν γνωρίζει τη Νέα Αριστερά και τη μάχη την οποία δίνει μέσα και έξω από τη Βουλή, με ικανά στελέχη, με θέσεις σημαντικές που απαντάνε στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και δεν υπολογίζουν το πολιτικό κόστος.
0: Συνομιλητές στο πολιτικό σκηνικό έχετε, δηλαδή για παράδειγμα μπορείτε να συνομιλήσετε με τον Αλέξη Τσίπρα ή τον οποίο εμέσως είπατε κάποια πράγματα πριν, ή με το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, ή με το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα?
1: Ναι, είναι διαφορετική όλη αυτή η πολιτική χώρη που αναφέρατε προφανώς και υπάρχει και διαφορετική στάση δικιά μας απέναντι σε αυτούς τους χώρους. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι τόσο ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάδα, όσο και το ΠΑΣΟΚ, στην πραγματικότητα διαγωνίζονται όχι για αυτό το οποίο λένε, δηλαδή την ουσιαστική, την πραγματική πολιτική αλλαγή, το να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά το ποιος θα βγει δεύτερος. Και αυτό είναι, κατά την άποψή μου, κάτι το οποίο το καταλαβαίνει η ελληνική κοινωνία. Είναι δηλαδή μια μάχη η οποία δίνεται για να έχουν την πρωτοκαθεδρία στον χώρο αυτόν τον προοδευτικό, στην πραγματικότητα, και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Που εκεί πέρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια συνειδητότατη στρατηγική επιλογή, δεν το έχει κάνει κατά λάθος, να μετακινηθεί πολιτικά από το χώρο της αριστεράς σε πιο κεντρώες, σε πιο στρογγυλεμένες θέσεις, με έναν τρόπο ο οποίος φαίνεται και στην πραγματικότητα μπερδεύει και θολώνει το πολιτικό του στίγμα. Φαίνεται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η στάση την οποία κράτησε το καλοκαίρι. Φαίνεται όταν λέει ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος, είναι ο δημοσιονομικός χώρος που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία με την οικονομική της πολιτική από το 19 μέχρι σήμερα. Είναι όταν παίρνει μια στάση η οποία είναι αμφίθυμη σε ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τους πολεμικούς εξοπλισμούς που πρέπει να αγοράζει η χώρα μας, που εμείς είμαστε αντίθετοι. Νομίζω ότι με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας έχει βγάλει ένα δεξί φλας και έχει μπει και στη δεξιά λωρίδα πλέον. Από τη δική μας την πλευρά θεωρούμε ότι χρειάζεται ισχυρή αριστερά για να μπορέσει όλος αυτός ο κόσμος και αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν χάσει το στίγμα τους και τον προσανατολισμό τους, να μετακινηθούν όλα και να μετακινηθεί και όλο το πολιτικό σύστημα σε πιο προοδευτικές, σε πιο αριστερές θέσεις. Από εκεί και πέρα, συνομιλητές με ρωτήσατε. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε συνομιλητές. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συνομιλούμε και με άλλα πολιτικά κόμματα, με όμορους πολιτικούς χώρους, να συνεργαζόμαστε σε επιμέρους ζητήματα.
0: Εσείς έχετε όμορους πολιτικούς χώρους. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Αλίμονο να λέμε ότι δεν υπάρχουν όμοροι πολιτικοί χώροι. Είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με κάνει και πέφτω από τα σύννεφα όταν τα ακούω αυτά τα ζητήματα. Είναι ακούω ή εμείς ικανείς. Με σοκάρουν αυτού του τύπου οι δηλώσεις, ξέρετε. Έχουμε προφανώς, είμαστε στην αριστερά, όμορφη πολιτική χώρη είναι παντού γύρω μας, είναι και από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι και από το ΜέΡΑ25, είναι όμορφη πολιτική χώρη, είναι ο χώρος φυσικά της οικολογίας, της πολιτικής οικολογίας, χώροι οι οποίοι τους σεβόμαστε, αλλά χώροι που έχουμε και ζητήματα προφανώς διαφωνιών τα οποία υπάρχουν, ισχυρών διαφωνιών που υπάρχουν, αλλά εμείς θέλουμε τον διάλογο, θέλουμε την κοινή δράση, θέλουμε να υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι. Να υπάρχουν πολιτικές συζητήσεις, ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε και ποιο είναι το πρόβλημα της αριστεράς σήμερα. Για μένα δεν είναι μόνο ο κατακαιρματισμός. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας στην αριστερά σήμερα. Ο κόσμος δεν ακούει την αριστερά πια. Και αυτή η κρίση αξιοπιστίας έχει να κάνει με συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πολλές φορές ξεχνάμε, και αυτό ξεχνιέται, ποια ήταν η περίοδος που ακολούθησε το 23. Περίοδος Κασελάκη, μια περίοδος που έπληξε, έτσι, ευτέλησε θα μπορούσα να πω, τόσο το κόμμα το οποίο τον είχε πρόεδρο και τον στήριξε και τα στελέχη που τον στήριξαν, αλλά δυστυχώς και όλη την αριστερά και όλους και όλες εμάς στην πραγματικότητα. Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ συνετρίβει το 2023 και ήταν ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε. Όλα αυτά έπληξαν την αξιοπιστία της αριστεράς που λέει σωστά πράγματα κατά τη δική μου άποψη σε προγραμματικό επίπεδο, αλλά ο κόσμος πλέον δεν την ακούει, δεν εμπνέεται, δεν κινητοποιείται. Αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτά πρέπει να δούμε για να μπορέσουμε να υπάρχει συζήτηση μεταξύ των όμορων χώρων, να ξεπεραστούν οι διαφορές και οι διαφωνίες του παρελθόντος και να κοιτάξουμε την προοπτική και το μέλλον με πιο θετικό πρόσημο.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα μπορούσαμε να συζητάμε κι άλλο. Ελπίζω κάποια στιγμή να τη συνεχίσουμε.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά. Να καλέσουμε τον κόσμο. 7.30 ώρα. Αυτό θα ήθελα να πω μόνο, όπως το είπατε και εσείς στην αρχή, στον χώρο του μηχανουργείου, στον πολυχώρο του μηχανουργείου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε, να μιλήσουμε, να ακούσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε με πολίτες της Πάτρας. Θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να δούμε και ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε εκεί πέρα και να έχουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελάρη.
1: Εγώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Εκθέση βόμβα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσίευσε το Πολίτικο προειδοποιεί το Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αν δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ κάνει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ στην Αθήνα, η οποία και δρομολογήθηκε στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε εδώ όλες πληρωμές σε εικονικούς αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ατύπως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις των Βρυξελών. Υπεραμενόμενος στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο της Ελλάς για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας 10 εργαλεία για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση των καρτέλ και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσκεκλημένος του Προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το σχέδιο της Ελλάς για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα σε πολιτική περιοδία στην Ηλία, όπου θα έχει συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε θα μιλήσει στην Ολυμπία. Απίστευτες σκηνές καταδίωξης χθες το μεσημέρι στα Καλάβρητα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Πλατανιώτισσα, επιχειρώντας να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Καθώς έφευγαν με τη λία τους, έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που έμπαινε εκείνη την ώρα στην είσοδο. Μόλις τον είδαν, δεν δίστασαν, τον απείλησαν και επιβιβάστηκαν στο όχημά τους, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η αστυνομία Καλαβρίτων ενημερώθηκε αμέσως και στήθηκε και επιχείρηση καταδίωξης με δύο περιπολικά και τέσσερις άνδρες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να κλείσουν τα σημεία διαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών κοντά στο δροσάτο προσγουμένησε. Μάλιστα, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλισαν το περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη εντάθηκε, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Μάνεση. Έφτασαν μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και μπήκαν σε άλλο που τους περίμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι θα τους εντοπίσει το συντομότερο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από την μεγάλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπινός και Τέλος Αγαπινός, από την υπεράσπιση της συζύγου του, του επίσης προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για απόφαση που αναμενόταν να πάρθει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικών τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα αποκαλύψουν αν η 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Στο μεταξύ, χθες αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου του Μαζωνάκη, μέσα στο περιβόητο πια ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν παρούσα και η κόρη του ζεύγους, η οποία και κάλεσε το ΕΚΑΒ και η οποία έχει καταθέσει επίσης τον ανακριτή. Την ίδια στιγμή επανακαλούνται και άλλοι μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς νοσηλεύτριες και εργαζόμενες στο ιατρείο αλλάζουν τις καταθέσεις τους, καθώς προφανώς αντελήφθησαν ότι επιβάλλεται να πούν πλέον την αλήθεια. Συναγερμός χτύπησε χτες στις αρχές στην Πάτρα για μια γυναίκα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να πέσει. Ευτυχώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτυχής, καθώς κατάφεραν να την πείσουν να κατέβει και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη στην Ανοπόλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ιστορική νίκη στη Γερουσία πέτυχε χθες η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και επελαύνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς το κόμμα Λεπέν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία

0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εύη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Όνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Ωραία μέρα σήμερα, Θήνο Πορεινή, ευχάριστη για να κάνει κανείς ό,τι δουλειά έχει να κάνει σε ένα περιβάλλον που δεν τον κατατρώγει η ζέστη και η απόλυτη ψυχρολουσία. Λοιπόν, στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι 400 φοιτητές, πάνω από 400 βασικά, πέρασαν στο Πανεπιστήμιο, ήρθαν εδώ τα παιδιά, ποτέ δεν γράφτηκαν, διότι τα σπίτια που έβρισκαν δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δώσει πριν από μέρες το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κύριος Μπούρας, ο Πρίτανης, 6.000 φοιτητές λείπουνε από το Πανεπιστήμιο Πατρών. 6.000 συνολικά. Δηλαδή υπάρχουν και φοιτητές οι οποίοι προφανώς ήταν σε άλλα έτη ή δεν μπορέσαν να τελειώσουν ή έφυγαν διότι δεν άντεχαν οι οικογένειές τους να πληρώνουν τα δυσβάστακτα ενοίκια στα οποία υποχρεώνουν ορισμένοι πλέον και εδώ στην Πάτρα να ζητούν. Υποχρεώνουν βασικά τον κόσμο να βγει στο δρόμο. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο για την Πάτρα, η οποία χρωστάει πολλά στο Πανεπιστήμιο, χρωστάει πολλά στους φοιτητές αυτούς, οι οποίοι την έχουν στηρίξει οικονομικά, και πάρα πολλές επιχειρήσεις εδώ έχουν σταθεί όρθιες λόγω του Πανεπιστημίου. Δυστυχώς η Πάτρα, και ανέκαθεν, και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, δεν ήθελε τη σύνδεσή της με το Πανεπιστήμιο και φυσικά ούτε το Πανεπιστήμιο ήθελε τελικά την πραγματική σύνδεσή του με την Πάτρα, και το λέω σε επίπεδο επιστημονικό, σε επίπεδο οικονομικό και σε ένα

επίπεδο διάδρασης, σε ένα επίπεδο feedback, δηλαδή σου δίνω αυτά, παίρνω αυτά, καταλάβατε, είναι η απόλυτη διάδραση σε ό,τι αφορά το δίνω και παίρνω. Αυτά τα πράγματα όμως είναι θέματα πολιτικής, φίλες και φίλοι, γι' αυτό σας λέω καμιά φορά ότι η πολιτική είναι το άπαν, είναι το παν και το άπαν. Από εκεί και πέρα είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα του πώς αντιμετώπιζε τόσα χρόνια η Πάτρα, η Πατρινή, το Πανεπιστήμιο, και επειδή το αντιμετώπιζαν σαν την κότα με τα χρυσά αυγά, δηλαδή ένα χρυσό αυγό ας πούμε το χρόνο ήταν τα ενίκια που έπαιρναν από τους φοιτητές, ακόμα και εκείνα τα χαμηλά ενίκια, αλλά ήταν άλλες οι τιμές της αγοράς, με άλλα χρήματα ήθελες για να πας σε ένα σούπερ μάρκετ να αγοράσεις τα πράγματα που χρειαζόσουν για 15 μέρες ας πούμε, και άλλα τα πράγματα που χρειάζεσαι σήμερα και δεν μπορείς να τα πάρεις ούτε με 50 ευρώ την ημέρα. Λοιπόν, η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει, όσο καλές προθέσεις και αν έχει η Δημοτική Αρχή, ο Εμπορικός Σύλλογος, ο ένας, ο άλλος, ο ένας σύλλογος από εκεί, ο άλλος σύλλογος, τα επιμελητήρια κτλ, δεν έχουν κατεβάσει μια πρόταση ανάπτυξης η οποία να στηρίζεται στα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Και το Πανεπιστήμιο Πατρών λοιπόν, το οποίο έχει φτάσει μέχρι την Κίνα να έχει εκπροσώπους και να φέρνει εδώ πάρα πολλούς φοιτητές από Αμερική, από την Ευρώπη και τα λοιπά για μεταπτυχιακά μαθήματα, επιπληρωμή βεβαίως, έτσι, δηλαδή οι ξένοι φοιτητές έρχονται εδώ και πληρώνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών για να κάνουν μεταπτυχιακά σε ορισμένα θέματα, και επειδή το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει πλέον ανέβει πολλές σκάλες, φυσικά με την στήριξη και τη βοήθεια του εκπαιδευτικού του προσωπικού, δηλαδή των καθηγητών του, βλέπουμε ότι όλα αυτά δεν έρχονται, η Πάτρα δηλαδή δεν παίρνει τίποτα από αυτά, καταλάβατε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ως πόλη εμείς όλοι εδώ στην Πάτρα δεν έχουμε εισπράξει επί της ουσίας την έγλη ενός πανεπιστημίου το οποίο καθορίζει την πόλη μας. Καταλάβατε, δηλαδή θα μου πεις, εδώ είχαμε το καρναβάλι, μια πολιτιστική διάδραση, δράση μεγάλη, πανελλαδική, και δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε διεθνώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, και το αρχαίο δίο θα μας πάρουν, και το ρωμαϊκό δίο θα πάρει η Μενδώνη, και πολλά άλλα θα τα πάρει, και στους ιδιώτες θα τα δώσει, και πεζοδρόμιο δεν πρόκειται να αφήσει στους ανθρώπους δίπλα στο ρωμαϊκό δίο να μπορέσουν να περπατήσουν, ούτε να καθίσουν σε μια καρέκλα, ούτε μαγαζιά, ούτε τίποτα. Καλά να μας κάνουνε, καλά να μας κάνουνε. Όταν εγώ λέω ότι η πόλη δεν έχει ταυτότητα, το έχω θέσει επανειλημμένος και τόσα χρόνια που αρθρογραφούσα στις εφημερίδες εδώ, το έχω θέσει και από αυτό το μικρόφωνο. Όλοι λένε μα τι δίκιο που έχεις, μα τι δίκιο και πώς το λες αυτό, και πολύ σωστό. Ναι, δεν θέλω να έχω δίκιο, φίλες και φίλοι, δεν θέλω να έχω καθόλου δίκιο. Θέλω να γίνουν τα πράγματα, και όσο δεν γίνονται τα πράγματα, τόσο απογοητευόμαστε όλοι. Και η απογοήτευση, η συνεχής απογοήτευση, φέρνει, ξέρετε, φέρνει δυσφορία, φέρνει θυμό πολλές φορές και οργή. Με πολλούς παραγοντίσκους εδώ και άλλα ασπόνδυλα της πατραϊκής κοινωνίας, τα οποία αφού φάγανε, μετά πήγανε στις βίλες του στο Ρίο και κάθονται και ατενίζουνε τη γέφυρα από εκεί. Δεν το λέω με κακία, πιστέψτε με. Πιστέψτε με, δεν το λέω με κακία. Δεν μπορεί να έχεις εσύ μόνος σου μία ιδέα και να περιμένεις ότι αυτή την ιδέα θα πρέπει οι άλλοι να την κάνουν πράξη για να βγεις εσύ μπροστά και να πεις δικιά μου ήτανε. Όταν μιλάμε για σχεδιασμό, πρέπει να μιλάμε για σχεδιασμό. Στο σχεδιασμό υπάρχει ομάδα ανθρώπων η οποία δουλεύει πίσω από αυτό. Λέει η Δημοτική Αρχή και συμφωνήσαμε όλοι. Παιδιά, να κάνουμε ένα μέτωπο της πόλης το οποίο να βλέπετε. Γιατί αν έρθεις με ένα καράβι από απ' έξω για να μπεις στο λιμάνι της Πάτρας, τι βλέπεις?
κάγκελα. Κάγκελα παντού. Λοιπόν, είπαμε όλοι να φτιαχτεί το μέτωπο, να φύγει ο σιδηρόδρομος από πάνω, να γίνει υπόγειος, να μπορέσει να ανασάνει μπροστά η Πάτρα, να μπουν δέντρα, να μπουν ωραίες δράσεις και τα λοιπά, και μαγαζιά βεβαίως, και να κυκλοφορήσει και το χρήμα. Αλλά ποιο χρήμα, πιανού το χρήμα να κυκλοφορήσει? Το δικό μας. Έχουμε τουρίστες στην Πάτρα? Έχουμε υψηλό τουρισμό? Τα mega yachts, κάντε μου τη χάρη, τα mega yachts δεν είναι υψηλός τουρισμός. Είναι ό,τι χαμηλότερο υπάρχει στην αγορά. Οι άνθρωποι έρχονται, πληρώνουν κάθε ένα χιλιάρικο και τους λένε θα πάμε, ξέρω εγώ, μια βόλτα στη θάλασσα. Θα τρώτε, θα πίνετε στο ίδιο σκάφος και θα βγείτε έξω κάμνα δυο ώρες και ψωνίστε ό,τι καταλαβαίνετε, και έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και τι ψωνίζουνε? Μπρελόκ. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ας σοβαρευτούμε λιγάκι, γιατί βλέπω εδώ πέρα καταστάσεις οι οποίες είναι όχι για κλάματα, είναι για οδυρμό. Αλλά τέλος πάντων, Ελλάδα είμαστε και ο κλαυσίγελος είναι κάτι το οποίο το έχουμε στο αίμα μας.

0: Αλλά επειδή είμαστε στην εποχή της πλασμαφαίρεσης και όλων των ιατρείων τα οποία ήταν παράνομα, μάλλον δεν ήταν παράνομα τα ιατρεία, είχαν παράνομα, κρατούσαν παράνομα μηχανήματα μέσα και προέβαιναν σε ιατρικές πράξεις οι οποίες έπρεπε να γίνονται σε νοσοκομείο και με ομάδες γιατρών εξειδικευμένων. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση και τώρα έχουν σκάσει κι άλλα θεματάκια. Δηλαδή, η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία ως γνωστόν είναι παιδίατρος στο επάγγελμά της, δήλωνε στη Θεσσαλονίκη κβαντική γιατρός, εναλλακτική κτλ. Λοιπόν, κανένας δεν είχε παράπονο μέχρι τώρα και η γυναίκα θεωρεί το και στη Θεσσαλονίκη μια σοβαρή επαγγελματίας, ιδιώτης γιατρός, έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση από αυτό. Τώρα λοιπόν ο Γεωργιάδης την έδωσε στεγνά, λέγοντας ότι έχει μέσα ένα μηχάνημα το οποίο κάνει βιοανάδραση στα μωρά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, φίλες και φίλοι. Πραγματικά εγώ δεν μπορώ να μπω σε τέτοια θέματα, γιατί δεν γνωρίζω. Δεν είναι η ειδικότητά μου. Άλλη είναι η ειδικότητά μου. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, την έχει βάλει στο στόχαστρο. Και το χειρότερο είναι ότι βγήκε χθες η κυρία Γρατσία, η ανταυτής ας πούμε, η οποία είπε, δεν απαντούσε στο αν υπάρχει αυτό το μηχάνημα στο γραφείο της κυρίας, στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού ή όχι. Έλεγε να έρθουν να ελέγξουν. Απάντα, κυρά μου. Απάντα, πες, το έχει η γυναίκα, δεν το έχει. Η κυρία Καριστιανού, όταν είχε προκληθεί και είχε ερωτηθεί, είπε σχετικώς σε εκπομπή τηλεοπτική, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν τα βάλουμε τώρα και με την επιστήμη. Υπάρχει κβαντική μηχανή, η μηχανική πάνω σε αυτή στηρίζονται τεχνολογικές εξελίξεις και φυσικά υπάρχουν και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε στην ιατρική και τα οποία είναι τεχνικά επιτεύγματα τα οποία στηρίζονται σε αυτήν την τεχνολογία, την κβαντική. Απλώς η υπόθεση, η λέξη κβαντικός, ξέρετε, σημειώνει ας πούμε ένα μεγάλο συν στο μυαλό των ανθρώπων, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, έτσι, τι σημαίνει αυτή η λέξη στην, επιστημονικά δηλαδή. Εντάξει, γιατί αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να πάμε να γραφτούμε στο πανεπιστήμιο για να μάθουμε. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο δίνεις προς τα έξω είναι μια εικόνα του άβατου. Δηλαδή ότι εδώ μπορεί να μπει ο κοινός θνητός, από εκεί και μέσα είναι ο επιστήμον, είναι αυτός που ξέρει, είναι αυτός που δεν πρόκειται να κάτσει να σου εξηγήσει, θα τον ακούσεις για να γίνεις καλά. Ξέρετε, όλες αυτές και όλη αυτή η ψυχολογία η οποία ασκείται σε έναν ασθενή, σε έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει να δει τι έχει, εάν τσιμπήσει, ειδικά στα ιατρία αυτά, κάηκε. Κάηκε. Θα βγει στο δρόμο στην κυριολεξία. Εδώ πιάσανε άλλο ιατρείο το οποίο έκανε αντικαρκινικές θεραπείες χωρίς να έχει καμία άδεια. Και αυτός ο γιατρός ο οποίος έκανε ενέσεις κατά του καρκίνου δεν είχε καμία σχέση με την επιστήμη αυτή. Και αυτά είναι στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Φωλιά, η Θεσσαλονίκη είναι φωλιά για τέτοια, να ξέρετε. Γιατί είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει τραφεί εκεί με την, δεν ξέρω με ποιον, με αντιεμβολιαστές, με δεν ξέρω τι άλλο. Θα μου πεις γιατί ο κόσμος δεν αρρώστησε από τα εμβόλια. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Πορίσματα εταιριών λένε ναι. Εταιρείες πλήρωσαν πολλά εκατομμύρια σε ανθρώπους οι οποίοι απέδειξαν ότι λόγω του εμβολίου αρρώστησαν. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι ή υπάρχεις και εμπιστεύεσαι μια νόμιμη πολιτεία, μια νόμιμη γραμμή μιας πολιτείας, ή δεν την εμπιστεύεσαι εξ αρχής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα, φίλες και φίλοι, και πολύ λεπτό, αλλά και πολύ επικίνδυνο παράλληλα. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια τάση αντισυστημισμού. Και βεβαίως σε αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κανονική ιατρική έχει σταματήσει να ασκείται στη χώρα μας σωστά, όπως πρέπει. Ένας ασθενής πρέπει να εμπιστευτεί το γιατρό του. Το γιατρό που πάει. Εάν δεν τον εμπιστευτεί, καλύτερα να φύγει. Κάποτε, όταν λείπανε όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που συμβαίνουν σήμερα, τα οποία αμείβονται αδρά, πήγαινε ένας σε ένα γιατρό και μετά πήγαινε σε άλλον έναν της ίδιας ειδικότητας. Ήξερα μια κυρία, φίλη της συγχωρεμένης της μάνας μου, η οποία είχε 4 καρδιολόγους. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να τις ρυθμίσουν την πίεση ήταν αδύνατον. Η γυναίκα αυτή ήταν συνεχώς άρρωστη. Δεν καταλάβαινε ότι διαλύει αυτό που φτιάχνει ο ένας, πάει και το διαλύει στον άλλον. Είναι ασύλληπτα όλα αυτά, φίλες και φίλοι, που σας λέω, αλλά είναι αληθινά. Τώρα λοιπόν που δεν πας σε 4, δεν έχεις 4 καρδιολόγους, έχεις έναν καρδιολόγο και έχεις και άλλους 4 με ματζούνια από δίπλα. Έχεις υπνοθεραπευτές, έχεις, πώς το λένε, ψυχολόγους, έχεις ψυχιάτρους, έχεις ένα γυναικολόγο ο οποίος έχει μια βαλίτσα με σεξουαλικά αντικείμενα για να σε φτιάξει πιο δυνατή και πιο έτσι ερωτική, δηλαδή, και ο οποίος έχει στον τοίχο το πτυχίο της ιατρικής και τον όρκο του Ιπποκράτη, τον οποίον τον έχει ρίξει στο κουβά από την τρίτη τέταρτη χρονιά της ιατρικής του καριέρας, και πάει λέγοντας. Πάει λέγοντας. Ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη έσπασε ένα απόστημα το οποίο δεν ξέρω αν έχει φτάσει, αν φτάνει όλο αυτό. Διότι κάτι μου λέει και κάποιοι μου λένε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό σε αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας γύρω από αυτά τα πράγματα. Για να μην φτάσουμε σε άλλες μεταφυσικές δραστηριότητες, τις οποίες βλέπω και μέσα στο διαδίκτυο με χιλιάδες από κάτω likes, έτσι. Αυτά κοιτάζω εγώ. Με χιλιάδες likes. Η άλλη ρίχνει τον καφέ από το διαδίκτυο. Η άλλη ρίχνει χαρτιά στο διαδίκτυο και σου λέει το μέλλον. Και από κάτω έχει 10.000 likes. Και κοιτάω κι εγώ και έχω χαζέψει. Λοιπόν, όταν τα βλέπεις όλα αυτά, δεν χρειάζεται δημοσκοπήσεις, φίλε μου και φίλοι μου που με ακούς. Χρειάζεται μόνο να κάνεις ένα σταυρό και να πεις Θεέ μου βόηθα, διότι άμα μας βρει κανένα πραγματικό κακό που δεν θα μπορεί να ανατραπεί και να αναστραφεί, ζήτω που καήκαμε. Αυτά είναι τα θέματα, φίλοι μου. Αυτά είναι τα θέματα. Τώρα, στο τι συμβαίνει γύρω μας, στο τι κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πει την Nissan, κάνει τον Κινέζο δηλαδή, σε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει να γίνει ο χαμός. Λέγεται δε ότι επειδή προφανώς έχουν φάει κάτι εκατομμύρια από τα κεφάλαια τα οποία είχε στείλει η Ευρώπη, είχαν στείλει Βρυξέλλες στην Ελλάδα για επιμόρφωση, θυμάστε το σχόλιο ελικίκου, κάτι τέτοιες αηδίες. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτά, και έρχεται η Όλαφ να ελέγξει στην Ελλάδα. Το τι πρόστιμα έχει να πληρώσει ο ελληνικός λαός που δεν έχει φάει φράγκο από όλα αυτά δεν περιγράφεται. Αλλά το πλέον σοβαρότερο, γιατί έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή, είναι αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι λέει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Ότι κύριοι, 40 σελίδες έχει στείλει έκθεση. Κύριοι, μεταφέρατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κλείσατε, υποτίθεται, και φτιάξατε την ΑΔΕ για να μπορείτε να ελέγξετε το τι συμβαίνει στον αγροτικό σας κόσμο. Σήμερα είναι σε θέση να μου πει ένας υπουργός ότι ο Γιάννης, ο Μπαρμπαγιάννης, έχει 200 πρόβατα, 20 γίδια και βγάζει αυτό το γάλα και αυτό το τυρί. Μπορεί να μου το πει κάποιος? Μπορεί να μας το πει κάποιος? Έχουν αφανίσει ράτσες. Έχουν αφανίσει τη ράτσα της Λέσβου. Αφανίσανε ράτσες απάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Ελληνικές ράτσες ζώων, κτηνοτροφικών μονάδων. Ο άλλος ο άνθρωπος πέθανε από τη λύπη του. Δεν υπήρχαν αυτά τα πρόβατα για να τα ξαναβρει. Του τα σφάξαν όλα. Λοιπόν, επειδή το αίμα έχει χυθεί ποτάμι από τα εγωπρόβατα, και δηλαδή στην ουσία αυτός είναι ο πλούτος μας, φίλες και φίλοι. Ο πλούτος μας δεν είναι αυτά τα οποία έχουμε στην τσέπη μας ή αυτά που αρπάζουν ορισμένοι από εδώ και από εκεί. Ο πλούτος μας είναι αυτά. Είναι η φύση, είναι η ζωή. Εάν αυτή δεν μπορείς να τη διατηρήσεις, κλάφτα χαράλαμπε. Πάμε λοιπόν τώρα σε λίγες διαφημίσεις και αμέσως έρχεται η φωνή του πολίτη. 26 10 390 000, φίλες και φίλοι, είναι ο τηλεφωνικός αριθμός, μπορείτε να μας καλέσετε και να σας ακούσουμε στον αέρα.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα
13: Ηλία
12: Ετωλοακαρνανία
13: και www.radiogamma.gr.
14: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και σας περιμένουμε να σας ακούσουμε. 26 10 390 000, μπορείτε να καλέσετε ανά πάσα ώρα για να σας βγάλουμε στον αέρα να μιλήσουμε. Όμως μέχρι να γίνει αυτό, ήθελα έτσι να δώσω και μία αίσθηση του τι συμβαίνει με την εξωτερική μας πολιτική και φυσικά και με τα ελληνοτουρκικά, γιατί υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες είναι καθοδόν, που λέμε. Αναμένεται εντός των ημερών, δεν ξέρω ακριβώς πότε, η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, του Μάρκο Ρούμπιο. Αυτή η άφιξη συνοδεύεται, από ό,τι μαθαίνουμε, με συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, και φυσικά μιλάμε, όταν μιλάμε για τέτοιες υποθέσεις, μιλάμε για νέα βάρη στον σβέρκο μας, για νέα βάρη στην καθημαγμένη πια ελληνική κοινωνία. Η Ουάσιγκτον ζητάει εδώ και τώρα δεσμεύσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, τις οποίες δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος να δώσει, αλλά αυτά που περίμενε δεν τα έλαβε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή φωτογραφίες και χαμόγελα συμπάθειας. Από εκεί και πέρα έχουμε την υπόθεση για την οποία είχαμε μιλήσει χτες, είχαμε προβάλει χτες και από το Δελτίο Ειδήσεων, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, της τάσης της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοιλ να επιπλήττει υπουργό της κυβέρνησης, της ελληνικής κυβέρνησης, ανεξάρτητα εάν τον έχουμε ψηφίσει ή όχι, αν είμαστε του κόμματος ή όχι. Είναι Έλληνας υπουργός ενέργειας ο Σταύρος Παπασταύρου. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο να επιπλήττει μία πρέσβης έναν υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης. Είδατε εσείς να την έχει ανακαλέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών κανένας την πρέσβη των ΗΠΑ να δώσει εξηγήσεις? Όχι, ούτε πρόκειται να τη δείτε, διότι έχουμε παραδώσει τη χώρα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και αναρωτιέμαι με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση για να μπορέσουμε να σταθούμε λίγο στα πόδια μας, δηλαδή να ανακτήσουμε ένα ψήγμα αξιοπρέπειας. Ένα ακόμα πιο σοβαρό κομμάτι είναι η υπόθεση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, το οποίο πάνε και αυτό να το κάνουν γαργάρα, που λέμε. Δηλαδή έχουν αποφασίσει με τους Γάλλους, για να μην εμπλακούμε με την Τουρκία και τα λοιπά, να αλλάξουν την διαδρομή. Αυτό απεκαλύφθη χτες και από τον ελληνικό τύπο, και σήμερα και από τον τουρκικό, ο οποίος επαναλαμβάνει αυτά που έλεγαν χθες οι ελληνικές εφημερίδες. Όμως αυτός ο παράγοντας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρός στο θέμα αυτό, είναι το Ισραήλ, το οποίο έχει ανακατευτεί με τα τέσσερα και μιλάει πλέον για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο θέλει να διαχειριστεί. Ως γνωστόν, το μνημόνιο αυτό αφαιρεί από το χάρτη τη Ρόδο και την Κρήτη. Είναι η φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Θέλω να μιλήσω σχετικά με ένα ζήτημα που απασχολεί τα ανθρώπους που κυκλοφορούν στον δρόμο τους, πάντα.
0: Ναι, τους πεζούς λέτε, τους πεζούς.
1: Και τους πεζούς και τους
0: οδηγούς
1: στον δρόμο και με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Προχτές την Κυριακή, στην αρχή δημαίων, κατέβαινα τη Λεύκα.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα φανάρι κόκκινο.
0: Ναι.
1: Περιμένω, ανάβει πράσινο φανάρι. Πάω να περάσω, μας είχαν σταματήσει το ρεύμα που πήγαινε προς Πάτρα. Εγώ πήγαινα προς Πύργο.
0: Ναι.
1: Πάω να περάσω, ευτυχώς ήταν η σύζυγός μου, μου φανάρι. Σταμάτα και περνάει με κόκκινο μία ανταλίκα. Για πρώτη φορά δεν κοίταξε για τις δύο μεριές, βέβαια. Ναι. Με 70 χιλιόμετρα, μία ανταλίκα του πλέσα.
0: Ναι.
1: Αποτύχει και από θάνατο να ζούμε. Αν έκανα δύο μέτρα ακόμα, θα μας πάταγε η ταλίκα. Δεν σταμάτησε ο άξεστος ούτε το φανάρι και πήγαινε και με 60-70 χιλιόμετρα.
0: Μήπως είχε κάποια τεχνική βλάβη?
1: Όχι, γιατί τον ακολούθησα.
0: Α, και τον πήγατε μέχρι κάτω, λέτε. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Και την ταλίκα και έστειλε για την λεωφόρο Παπανδρέα πάνω.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα που λέτε.
1: Μιλάμε, είχε βγει ο Χάρος Παγανιά.
0: Τι να σας πω, φίλε μου, δεν προσέχουν καθόλου, φίλε μου, τι να σας πω.
1: Όταν ένα δαλικέρι περνάει με κοντέινερ πίσω και περνάει με 70 χιλιόμετρα και περνάει κόκκινο, είναι δολοφόνος. Δεν πέρασε ένα γιοτάκι. Και δεν έκοψε δηλαδή. Και όχι να παίρναγα με κόκκινο, δεν έπρεπε να κόψει.
0: Βεβαίως, αλίμονο αυτό.
1: Λάγωσε τις κόρνες και πέρασε. Δεν θέλω να το τραβήξω παραπέρα γιατί μπορούσα να πάω και να δω την τάδε.
0: Έχετε πάρει τα στοιχεία του δηλαδή.
1: Μπορούσα να το βρω τάδε ώρα πιο φορτηγό του πλέον.
0: Ναι, εντάξει, ναι, υπάρχει αυτό, ναι. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Καταλάβατε, ήταν συγκεκριμένη ώρα. Αλλά ήταν δολοφόνος ο άνθρωπος.
0: Πρέπει να ενημερωθεί, ακούστε με, συγχωρείτε κατά πρώτον. Πρέπει να ενημερωθεί. Όχι, κοιτάξτε. Δεν είναι να χάσει τη δουλειά του κάποιος. Ή είναι επαγγελματίας ή δεν είναι. Δεν είναι θέμα αυτό. Εδώ παίζει με ζωές. Παίζει με ζωές στον δρόμο. Δεν είναι έτσι.
1: Θα είμαστε δύο άνθρωποι.
0: Στον τόπο.
1: Στον τόπο.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα παίζει με ζωές. Πρέπει λοιπόν να ενημερωθεί η εταιρεία του για αυτό που έγινε και από εκεί και πέρα να λάβει, ας πούμε, μία πώς να το πω, επίπληξη.
1: Δεν
0: χάνει τη δουλειά του κάποιος, αλλά πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κυκλοφορεί με αυτόν τον τρόπο έξω. Έχει βαρών όχημα. Δεν είναι απλό το θέμα.
1: Δεν θα προκαλέσει ένα τρακάρισμα, θα προκαλέσει θάνατο κατευθείαν. Δεν υπάρχει τώρα.
0: Ναι, βέβαια, δεν σταματάει. Είναι τεράστιες συνταλίκες.
1: Αλλά δεν έκοψε και καθόλου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Την προσοχή πρέπει να έχει ο κόσμος.
1: Ήταν το ποδόσφαιρο, ήταν να πάει να δει. Δεν ξέρω.
0: Ό,τι και να ήταν, για μεθυσμένος δεν το νομίζω. Δηλαδή δεν φτάνω σε εκεί το μυαλό μου. Μπορεί πιεσμένος, ναι.
1: Γιατί δεν φτάνει το μυαλό σας.
0: Εντάξει, γιατί συνήθως οι οδηγοί αυτοί δεν πίνουνε.
1: Ο οδηγός βιτιοφόρου πέρυσι στην Άμφισσα σε φόρτωνε. Είπα να τον κεράσω ένα τύπο και δεν τ' άρεσε και σαν πρώτο δικό μου που έχω στο κάθε παδίπλα. Αυτά.
0: Τι να σας πω τώρα, φίλε μου.
1: Οδηγός βιτιοφόρου.
0: Αυτά απαγορεύονται. Τι να σας πω, από εκεί και πέρα χάνουμε, χάνουμε την μπάλα. Από εκεί και πέρα χάνουμε την μπάλα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα,
0: να είστε καλά. Όταν, φίλες και φίλοι, υπάρχει ατιμωρησία, μην περιμένουμε καλύτερα πράγματα να γίνουν σε αυτόν τον τόπο. Αλλά θα μου πεις, πρέπει να είσαι με ένα καμτσίκι από πάνω από το κεφάλι του καθενός. Διαφωνώ σε αυτό. Σαν άνθρωπος, όχι. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν κάτι άλλο. Σεβασμός και στον απέναντι και στον δίπλα. Και πρώτα απ' όλα, σεβασμός στον ίδιο μας τον εαυτό. Ειδικά οι επαγγελματίες πρέπει να σέβονται πρώτα τον εαυτό τους και μετά να συνυπολογίζουν τη ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις και ειδικά στο δρόμο. Δεν είναι σωστό δηλαδή ένας άνθρωπος που φαντάζομαι για να πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο να το οδηγήσει, το οδηγεί, δεν είναι χτεσινός οδηγός, επαγγελματίας, είναι χρόνια στο τιμόνι, ξέρει τι κάνει. Ναι, αλλά άμα τους αφήσει τον τόπο, καταλάβατε, θα πληρώνει η εταιρεία του τους ανθρώπους που χαδικάνε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέμε. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να γίνει συνείδηση ότι υπάρχει ο άλλος δίπλα, υπάρχει ο άλλος μπροστά, ότι υπάρχουν κανόνες. Αλλά σε αυτή τη χώρα έχει σταματήσει η τάξη, έχει σταματήσει αυτό που λέμε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μία τάξη. Δεν είπαμε να καθόμαστε στρατιωτάκια κούνητα μίλητα γέλαστα. Μη φτάνουμε στα άκρα δηλαδή. Αλλά υπάρχει πάντα το μέσον. Υπάρχει πάντα η σωστή πλευρά, για να το πω διαφορετικά. Πρέπει όλοι να συμμαζευτούμε λιγάκι. Μηδέ μου εξαιρουμένης βεβαίως, έτσι. Για να εξηγούμε, βγάζουμε τα δικά μας εκτός. Πάμε λοιπόν.

0: Εν τω μεταξύ, μέχρι να καλέσετε εσείς, εγώ σας δίνω και άλλες ειδήσεις. Λοιπόν, έχουμε νέο σκάνδαλο και με τα προγράμματα κατάρτισης, όπως σας έλεγα νωρίτερα, αλλά δεν έβρισκα τα ποσά. Λοιπόν, η έκθεση κόλαφος της Κομισιόν ζητάει επιστροφή εκατομμυρίων. Παιδιά, το τι έχουμε να πληρώσουμε πίσω, τι να πω τώρα. Λοιπόν, σκιές και για πρόγραμμα ΕΣΠΑ 6 εκατομμυρίων ευρώ με υπογραφές Γεωργιάδη και Παπαθανάση. Οι άνθρωποι έχουν χρυσώσει την ψήφο, την έχουν χρυσώσει αυτοί που θα πάρουν. Καταλάβατε. Γι' αυτό περιφέρονται, λες και είναι τα παλικάρια της φακής στα κανάλια. Φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τιμάρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν μας φταίνε οι γιατροί, δεν μας φταίνε οι αισθητικοί, δεν μας φταίει τίποτα όταν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε.
0: Ναι.
1: Τον σοβαρό επιστήμονα, το νοσοκομείο, και πάμε σε διάφορες κλινικές, σε διάφορα ιατρία, σε διάφορα...
0: γίνεται βορρά ο κόσμος, ξέρετε τώρα, γίνεται βορρά ο κόσμος σε διάφορες καταστάσεις.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι εμπιστεύεσαι τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Σε ένα μικρό, όχι μικρό ιατρείο, σε ένα χώρο που δεν συνάδει με το λειτουργήμα του γιατρού.
0: Δηλαδή εκεί που είναι να πά να κάνεις, να πά να πάρεις και δεύτερη γνώμη, για να το πω διαφορετικά. Ωραία, πας σε αυτό το ιατρείο, σου λέει αυτή η κυρία, δεν ξέρω τι ήταν αυτή η γυναίκα, πάντως γιατρός, ορκισμένη, δεν έχει πάψει να είναι εδώ και πολλά χρόνια. Σου λέει λοιπόν για όλες αυτές τις θεραπείες και τις αηδίες. Εσύ την κοιτάς αχάνος, διότι βεβαίως υποκλίνεσαι στο μέγεθος των γνώσεών της. Φύγε από εκεί και πήγαινε και σε ένα γιατρό στο νοσοκομείο και πες του, πήγα σε μια γιατρό και μου είπε αυτά. Εσύ πώς τα ακούς?
1: Πριν από κάποια χρόνια είμαι επιζήσασα καρκίνου του μαστού.
0: Μάλιστα, να είστε καλά, να είστε πάντα καλά, εύχομαι.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Έχω κάνει τραχεκτομή, το ένας μαστός εκεί που έγινε, ναι, η αφαίρεση, ναι, έχει ανομοιομορφία.
0: Μάλιστα.
1: Μία φίλη λοιπόν μου λέει, δεν θα πας να το φτιάξεις. Για ποιο λόγο?
0: Ναι.
1: Θα μπω στο χειρουργείο, θα υποστώ νάρκος, για ποιο λόγο? Εγώ θέλω να είμαι υγιής, δεν θέλω να είμαι, όμορφη είμαι.
0: Ναι.
1: Είμαι μέσα μου, είμαι με τους ανθρώπους που με αγαπάνε, με τα παιδιά, με τα νεκρά.
0: Εάν έχετε την αρμονία την οποία οφείλετε στον εαυτό σας, μην πάτε πουθενά.
1: Δηλαδή,
0: και δεν σας ενοχλεί αυτό, εντάξει.
1: Ακριβώς. Βέβαια είμαι αρκετά μεγάλη, δεν είμαι πιτσιρίκα. Αλλά όλο αυτό το πλαστικό που βλέπω στις νέες κοπέλες.
0: Καλά, αυτό είναι τραγικό, δεν είναι.
1: Στο βάψιμο, στο, ναι, κτένισμα. Ναι. Ίδια χείλη, ίδιο στήθος.
0: Ναι, είναι ίδιες όλες εντωμεταξύ. Δεν είναι, ας πούμε, μια επέμβαση που λέει ο λόγος για να κάπως να καλυφθεί κάτι το οποίο δεν.
1: Μια καβινίτη που μπορεί να είναι το διάφραγμα, να σε δυσκολεύει στην αναπνοή. Ένα υπέρογκο στήθος που πρέπει να αφαιρεθεί γιατί η πλάτη πονάει.
0: Βέβαια, βέβαια. Εδώ και γυναίκες που έχουν φυσικό στήθος μεγάλο πάνε στις κλινικές, πάνε και κάνουν επεμβάσεις και στα νοσοκομεία έχουν τέτοια κτλ. Για την πλάτη, αυτό που λέτε, είναι,
1: ναι,
0: για τη βαραίνει σπονδυλική στήλη.
1: Έχω γνωστή μου που έχει υπέρογκο στήθος, πρέπει να κάνει αφαίρεση.
0: Βέβαια.
1: Και φοβάται και δεν πάει.
0: Όχι, να πάει
1: και
0: γιατί
1: στο
0: θα.
1: Νοσοκομείο,
0: να πάει
1: στο νοσοκομείο,
0: με του γιατρού. Στο νοσοκομείο γίνονται επεμβάσεις τέτοιες, βεβαίως.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Παίρνουν τηλέφωνο σπίτι, σου λένε βγάλε τα χρυσαφικά σε αλουμινόχαρτο
0: και
1: γυρνάνε.
0: Και τα βγάζουνε. Όχι, αυτοί μπορεί να σου λένε ότι θέλουνε. Εσύ τι κάνεις?
1: Αυτό
0: κάπως εξηγείται, αγαπητή μου κυρία. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή εμένα σπάει η λογική μου. Δεν μπορώ να το επεξεργαστώ. Δεν μπορεί να το επεξεργαστεί το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε, να με παίρνει κάποιος τηλέφωνο και να μου λέει βγάλε τα χρυσαφικά και τα λεφτά σε μια λεκάνη στο μπαλκόνι. Είναι δυνατόν? Για περιμένει ο δίπλα μου να αρπάξει. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Και όχι. Έγινε, εντάξει, το είπαμε και από τα ραδιόφωνα και εμείς από εδώ, το έχουν πει πάντες. Γιατί ξαναγίνεται?
1: Κυρία Τσιμάρα, δυστυχώς δεν είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου, είμαστε ο πιο κουτός. Αποδεικνύεται από την καθημερινότητά μας, από τα πάντα μας. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Σαν να μην έχετε και άδικο, μου φέρετε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Και εσύ.

0: Φωνή του Πολίτη. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Ο χρόνος σας σήμερα, επειδή έχει κάνει πάρα πολλά θέματα, πρέπει να...
0: Τι να κάνω, είναι η επικαιρότητα, φίλε μου. Πρέπει κάτι να πούμε. Να πούμε δύο λόγια, δηλαδή.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία είναι σοβαρά όμως.
0: Ναι, να κάνουμε.
1: Εγώ δεν δέχομαι αυτό το προηγούμενο κοινό, ότι ένας λαός θα είναι εικόνα που τόσο.
0: Δεν σας ακούμε όμως καλά. Καθίστε κάπου,
1: σταθερά. Δεν δέχομαι αυτό το οποίο ανέφερε η αγαπητή κυρία πριν, ότι ένας λαός από τον ελληνικό είναι κουτός.
0: Το είπε με πίκρα, καταλαβαίνετε. Δεν το πιστεύει.
1: Ευκολόπιστοι μπορεί να είμαστε.
0: Αλλά όχι κορόιδο. Εντάξει.
1: Είναι ένα κράτος το οποίο το διευθύνουν ανθρώποι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι μπροστά στον Αλ Καπόνε είναι καθηγητές.
0: Ναι, έχουν πάρει ντοκτορά τώρα, μη συζητάμε τώρα.
1: Καταλάβατε.
0: Μη συζητάμε τώρα.
1: Λοιπόν, όταν ένα σύστημα όλο οδηγεί τον κόσμο στα ιδιωτικά ιατρία,
0: ναι.
1: Γιατί ο μαγνητικός τοπογράφος στο ρείο μπορεί να μην λειτουργεί και να σου δίνει ραντεβού για καρκίνο ή για έκτατο περιστατικό μετά
0: από τρεις μήνες.
1: Εντάξει. Όταν ένα παιδιατρικό κέντρο εδώ στην Πάτρα, το Καραμανδάνιο, ενώ έχει το μηχάνημα, δεν έχει ακτινολόγους, πώς το σύστημα.
0: Και δεν έχει φροντίσει να ζητήσει. Αυτό είναι που με τρελαίνει εμένα. Εντάξει, μπορεί να μην έχει. Και δεν ζητάς.
1: Όχι, δεν πάει, κυρία Τσιμάρα μου, ο γιατρός. Δεν πάει, γιατί είναι συγκεκριμένα τα κόστη και οι αμοιβές.
0: Εδώ δεν είναι η Γάβδος, αγαπητέ μου, η Πάτρα είναι.
1: Λοιπόν. Γιατί στην πόλη αυτή η Πάτρα είναι μια μητροπολιτική πρωτεύουσα, η οποία, όπως είπατε στην αρχή, χάσαμε το πανεπιστήμιο, χάσαμε το έσοδο από τους φοιτητές. Είναι διαμέσου της διοίκησης της ΕΠΤ, είπε, νοσοκομεία τα οποία διοικούν μια ολόκληρη τεράστια περιοχή της Δυτικής Ελλάδος,
0: ναι.
1: Και μπαίνουν σε μια διαδικασία να χειρουργούν παιδιά στο Καραμαντάνιο χωρίς να υπάρχουν μηχανήματα, με γιατρούς οι οποίοι κάνουν και θεάρεστο έργο. Όμως, αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω.
0: Άνθρωποι, δεν το συζητώ αυτό.
1: Ήθελα να σας πω, οι γιατροί δυνατοί, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά.
0: Σωστό, έχετε δίκιο.
1: Και κάνουν και το παραπάνω από τις δυνατότητες τους.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό είναι ότι όταν πάτε στα επίγοντα, κυρία Τσιμάρα,
0: ναι.
1: Αυτοί που σε παραλαμβάνουν, ο αρχίατρος, ο αρχιγιατρός,
0: ναι.
1: Είναι στα γραφεία του. Αυτοί που σε παραλαμβάνουν είναι οι ασκούμενοι.
0: Βέβαια. Αυτοί βγάζουν όλη τη δουλειά, σωστό.
1: Είναι τα παιδάκια, τα οποία δεν έχουν καμία εμπειρία.
0: Μην το λέτε ακριβώς. Όχι, εμένα με έχει σώσει ασκούμενος στο νοσοκομείο.
1: Κυρία Τσιμάρα, είστε τυχεροί. Εγώ δεν το λέω ότι κατηγορώ. Δεν υπάρχει εμπειρία.
0: Ναι.
1: Ιατρική, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι πάνω από το κεφάλι τους. Απλώς οι καθηγητές.
0: Όχι, έχει επιμελητές. Μην το λέτε. Έχει
1: επιμελητές. Όταν έχουν να δουν 200 άτομα στα επίγοντα σε μερεύοντα νοσοκομεία, πόσοι γιατροί υπάρχουν. Απλώς στηρίζονται στις πράξεις των παιδιών συγκεκριμένων.
0: Εντάξει,
1: και τα οποία.
0: Στηρίζονται και εκεί, ναι, εντάξει.
1: Και τα οποία με βάση την καλή τους διάθεση.
0: Εντάξει, μην το ισοπεδώσουμε τώρα τελείως.
1: Όχι, βέβαια, ποτέ.
0: Έτσι,
1: το άλλο το οποίο θα ήθελα να σας βάλω σε ένα προβληματισμό είναι το εξής. Γνωρίζετε στα 1500 αγοράκια, κυρία Τσιμάρα μου, ναι. Αυτή την εποχή,
0: ναι.
1: Πόσα παιδάκια αγοράκια βρίσκονται στο χάσμα του αφισμού?
0: Όχι. Αρκετά από ό,τι έχω μάθει.
1: Μπορείτε να
0: αλλά
1: το
0: δεν
1: το
0: έχω ψάξει το θέμα αυτό, για να μην το ξέρω το θέμα.
1: Θα σας πω κάτι, κυρία Τσιμάρα μου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς, στους οποίους κανείς παιδίατρος δεν υπογράφει αν τυχόν γίνει κάτι,
0: ναι.
1: Θα πρέπει να το ψάχνουμε και εκεί.
0: Συγγνώμη, μου λέτε ότι τα εμβόλια τα οποία πρέπει να κάνει ένα παιδάκι, γιατί εμείς έχουμε κάνει εμβόλια από μωρά.
1: Κυρία Τσιμάρα, πάτε ένα παιδίατρο. Πρέπει και κύριο μέχρι 12 μηνών εμβολίζουν τα παιδιά με ενέσιμα εμβόλια,
0: ναι.
1: Τα οποία δεν έχουν καν ολοκληρώσει το ανασηπτικό του σύστημα. Τώρα μπαίνουμε σε ιατρικούς όρους, αλλά θα ήθελα να σας πω να σου πω ότι.
0: Όχι, εμείς εμβόλια θυμάμαι εγώ πότε κάναμε. Ναι. Κάναμε, μας πηγαίναν οι γονείς μας στο παιδίατρο.
1: Ποιες εσείς.
0: Εμείς.
1: Η γενιά δική μας.
0: Ναι, εμείς.
1: Η γενιά δική μας, θα δείτε το βιβλιάριο το οποίο τον κονίζα το δικό μου, ήταν 7 εμβόλια. Τα βασικά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και δεν είχαμε ούτε εμβόλια.
0: Και βατσίνα και τα λοιπά, και όλοι μας είχαμε κάνει.
1: Δεν είχαμε εμβόλια μηνυκιόκοκου, με πρωτεΐνη, με όλα αυτά τα οποία δημιουργούν και προσπαθούν να μεταβληθεί το DNA έτσι ώστε να προσαρμοστεί σε αυτό το οποίο ζητούν αυτές τις θεραπείες αυτές. Όμως, τα 1500 αγοράκια. Θα σε ενημερώνω με βάση την ιατρική βιβλιογραφία, τα 1250 είναι στο φάσμα αυτισμού. Από τι έχει προέλθει αυτό, κυρία Τσιμάρα μου?
0: Από τι?
1: Άραγε, από τι? Δεν πρέπει να προβληματιστούμε και να διαβάσουμε?
0: Τι να σας πω, χρειάζεται μια ειδική πληροφόρηση πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Και να σας πω, κυρία Τσιμπάρα.
0: Δηλαδή τώρα το να διαβάζω στο διαδίκτυο, ας πούμε, ιστορίες για γρίους.
1: Όχι,
0: εγώ προτιμώ να πάω, ας πούμε, και να πάρω ένα γιατρό ή έναν. Κάποιον ειδικό εννοώ, έτσι.
1: Όχι. Ζήτα λοιπόν να σου βάλει υπογραφή ο γιατρός για αυτό το οποίο σου προτείνει.
0: Ναι.
1: Και κοίτα, και κοιτάτε για το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Τσιμπάρα μου. Οι σωτήρες επί COVID, οι οποίοι γεμίσαν και προσκυνούσαν ότι η λιβοδιοπόληση στα εμβόλια, λες και ήταν ο βασιλιάς από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Λάρισα, και με τις τενεκέδες και τα ψυγεία από ό,τι έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα αυτά τα οποία βγαίνουν, θα βγαίνουν πάρα πολλά σκάνδαλα.
0: Μιλάμε για ασύλληπτα λεφτά, φίλε μου.
1: Εάν ο Κοστοτάς έκλεισε την Τράπεζα Κρήτης για 900 εκατομμύρια δραχμές και έγινε το ειδικό δικαστήριο και έφυγε ο Κουτσόγιωργος και δικάστηκε. Δεν θυμάμαι.
0: Ο Κουτσόγιωργος πέθανε μπροστά μας. Τότε ήμουνα στη Βουλή που πέθανε ο Κουτσόγιωργος. Την ημέρα και
1: όλα. Το βλέπαμε και έτσι.
0: Ναι, όχι, μέσα στη Βουλή πέθανε ο Κουτσόγιωργος.
1: Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να οδηγηθούν σε ανοιχτό δικαστήριο με γερανούς με κρεμάλες.
0: Μην τα συζητάμε. Έχει ολοκληρώσει η εκπομπή τώρα και μου κάνουν νοήματα. Έχουμε τον χρόνο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Χρόνο, κυρία Τσιμάρα, και άλλο χρόνο.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρόνο.
0: Ευχαριστώ. Θα το δούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει βεβαίως η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο από την καρδιά μου σε όλους σας και φυσικά να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να παίρνουμε χαμπάρι τα πάντα και να έχουμε μια καθαρή εικόνα, όσο καθαρή μπορεί να γίνει. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, για να καθαρίζει. Καλημέρα σας, θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9.
2: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
0: Εκθέση βόμβα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσίευσε το Πολίτικο προειδοποιεί το Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αν δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ κάνει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών μέσω ΑΔΕ στην Αθήνα, η οποία και δρομολογήθηκε στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε δόλιες πληρωμές σε αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ατύπως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις των Βρυξελών. Υπεραμενόμενος την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο της Ελλάς για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας 10 εργαλεία για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση των καρτέλ και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσκεκλημένος του Προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το σχέδιο της Ελλάς για τους μικρομεσαίους προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα σε πολιτική περιοδία στην Ηλία, όπου θα έχει συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε θα μιλήσει στην Ολυμπία. Απίστευτες σκηνές καταδίωξης χθες το μεσημέρι στα Καλάβρητα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Πλατανιώτισσα, επιχειρώντας να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Καθώς έφευγαν με τη λία τους, έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που έμπαινε εκείνη την ώρα στην είσοδο. Μόλις τον είδαν, δεν δίστασαν, τον απείλησαν και επιβιβάστηκαν στο όχημά τους, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η αστυνομία Καλαβρίτων ενημερώθηκε αμέσως και στήθηκε επιχείρηση καταδίωξης με δύο περιπολικά και τέσσερις άνδρες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να κλείσουν τα σημεία διαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών κοντά στο Δροσάτο προς Γουμένισσα. Μάλιστα, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλυσαν το περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη εντάθηκε, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Μάνεση. Έφτασαν μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και μπήκαν σε άλλο που τους περίμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι θα τους εντοπίσει το συντομότερο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από την μεγάλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπινός και Τέλος Αγαπινός, από την υπεράσπιση της συζύγου του, του επίσης προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για απόφαση που αναμενόταν να πάρθει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα αποκαλύψουν αν η 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Στο μεταξύ, χθες αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου του Μαζονάκη, μέσα στο περιβόητο πια ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν παρούσα και η κόρη του Ζεύγους, η οποία και κάλεσε το ΕΚΑΒ και η οποία έχει καταθέσει επίσης τον ανακριτή. Την ίδια στιγμή επανακαλούνται και άλλοι μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς νοσηλεύτριες και εργαζόμενες στο ιατρείο αλλάζουν τις καταθέσεις τους, καθώς προφανώς αντελήφθησαν ότι επιβάλλεται να πούν πλέον την αλήθεια. Συναγερμός χτύπησε χτες στις αρχές στην Πάτρα για μια γυναίκα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να πέσει. Ευτυχώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτυχής, καθώς κατάφεραν να την πείσουν να κατέβει και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη στην Ανοπόλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ιστορική νίκη στη Γερουσία πέτυχε χθες η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και επελαύνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς το κόμμα Λεπέν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία, την ώρα που νέα δημοσκόπηση τη φέρνει σημαντικά ενισχυμένη εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027.
2: Καιρός.
0: Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά φθινοπορεινές θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων.

0: 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Πιανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοπονησιακό στάδιο.
10: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία με το νέο μας τραγούδι «Πόσο μισώ να σ' αγαπώ». Αν...

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη. Έτσι πλέον πάμε σε βήμα ταχύ προς Οκτώβριο. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Πόσο μισό να σ' αγαπώ. Ένα πολύ ωραίο έτσι ντουέτο. Γιάννης Μαθές, Δήμητρα Γαλάνη. Με καλημέρες, το είχαμε παρουσιάσει αν θυμάστε. Αν είστε μέσα στους εκδρομείς μας, είχαμε κάνει και μια πολύ ωραία παρουσίαση του τραγουδιού. Πρωινό Τρίτης λοιπόν, πρωινή εκδρομή. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Στο και μισή της ώρας, στα FM, θα έρθει φως. Η Ελένη Καραμούζη πάλι, και μάλιστα σήμερα κάνει έναρξη, έχει εγκαίνια στο όρο φως. Όχι αυτή τη φορά σε θεατρική σκηνή, αν θυμάστε. Η Ελένη Καραμούζη είχε για αρκετά χρόνια, νομίζω 6, το θέατρο Όροφος στην Όθωνο Σαμαλίας. Τώρα ανοίγει, έτσι κάνει μια νέα προσπάθεια. Μια νέα προσπάθεια πάλι σε θέατρο, σε καλλιτεχνική έτσι δραστηριότητα, αλλά όχι σε θέατρο, θεατρική σκηνή εννοώ, αλλά σε... ουσιαστικά σε εργαστήριο υποκριτικής, με μάστερ, με... πολύ ωραίους εδώ, πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες, ηθοποιούς που θα έρθουν. Μας καλεί όλους, θα μας τα πει όμως και η ίδια, να το βρω, το βρήκα. Λοιπόν, το Όροφος ξεκινά, είναι ουσιαστικά, όπως σας προείπα, ένα εργαστήρι, ένα νέο θεατρικό εργαστήρι για εφήβους και νέους, Όροφος Hub. Σήμερα ανοίγει τις πύλες του και ξεκινάμε ένα από τα σημαντικότερα και πιο διαχρονικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Θα μας τα πει η Ελένη η Καραμούζη όλα αυτά, του Τζόναθαν Σουίφτ, που εκδόθηκε για πρώτη φορά και όλα στο 1726. Πάνω σε αυτό θα δουλέψουν, σε αυτό το project, σε αυτό το κείμενο, όχι project, σε αυτό το κείμενο θα δουλέψουν οι μαθητές που θα επιλέξουν το Όροφος Hub. Από την άλλη να πούμε καλημέρες. Ιόνι σε είπα, δεν θυμάμαι γιατί μιλάω, δεν θυμάμαι καν, ναι. Είμαστε λίγο μεταξύ καλοκαιριού, Σεπτεμβρίου, πάει Οκτώβριο, δεν το έχουμε καταλάβει. Στερεότυπα και σε λίγο διαφημιστικό περιβάλλον.

Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και μην τζοραμάνει μαζί μας. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας για να κάνετε ένα test drive με τη νέα BMW σειρά 1 M Sport. Και Σούσουρο Εστιατόριο, παραλία ψανή στην Αύπακτο Ναυμαχίας 66. Εκεί τώρα βλέπω ένα καφέ αρωματικό με θέα το απέραντο γαλάζιο, το ενετικό κάστρο απέναντι και έτσι μια θάλασσα με όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου, με όλες τις αποχρώσεις του μπλε. Δε το μεσημεριανό ή τα μεζεδάκια και αυτά απολαυστικά, μεσογειακή κουζίνα σε άλλο επίπεδο, τα έχουμε πει πολλές φορές και δεν θα κουραστούμε να τα λέμε. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα για το μήνα Σεπτέμβριο ανοιχτά, δηλαδή ουσιαστικά ώρες καταστημάτων και μόνο για το Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα. Άρα μας μένει μία Τετάρτη απόγευμα που θα είναι ακόμα τα βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου ανοιχτά. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, φεύγουμε από το διαφημιστικό περιβάλλον. Πολλά ωραία πράγματα βλέπω εδώ. Μου στέλνει καλημέρα στο Πολύεδρο, μου στέλνει το Πολύεδρο εδώ παρουσιάσεις βιβλίων. Είδα κιόλας, μου το στείλε, καλημέρα και στην κυρία Όλγα, και νέες κυκλοφορίες όπου θα παρουσιαστεί στο Πολύεδρο, να το βρω, του κυρίου Χριστόπουλου, του κυρίου Βασίλη Χριστόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Για να το βρω εδώ, για να το βρω. Ό,τι βλέπω τα πάντα εδώ πέρα. Να, τώρα μόλις είδα, καλημέρα στην Τίνα την Παπάκου, μου έστειλε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Μικρασιατικού Πολιτιστικού Συλλόγου. Αρχίζουν, λέει, οι δραστηριότητές τους. Καλή αρχή να έχετε, με χοροδία, παραδοσιακούς χορούς, πλεκτική, ζωγραφική, γυμναστική, δημιουργική γραφή. Α, κάνετε ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να, το βρήκα. Λοιπόν, Τετάρτη 30 του μήνα, αύριο, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, το περιοδικό Ένεκεν και το Πολύεδρο μας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Βασίλη Χριστόπουλου με το Νησού και το Ρεβολβέρ. Μάλιστα. Ομιλητές ο Κωνσταντίνος Μάγνης, ο Βαγγέλης Πολίτης Τεργίου, η Μέρη Σιδηρά μαζί τους, ο Γιώργος Γιαννόπουλος και ο συγγραφέας Βασίλης Χριστόπουλος. Με το Νησού και το Ρεβολβέρ. Μάλιστα. Εκδόσεις Ένεκεν.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης 29 του Σεπτέμβρη. Στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής η σκηνοθέτης και ηθοποιός κυρία Ελένη Καραμούζη, με αφορμή ένα νέο θεατρικό ταξίδι που ξεκινά σήμερα νομίζω. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς τι κάνετε?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είδαμε έτσι ένα πολύ ωραίο όροφος και όταν βλέπουμε εμείς φως έτσι στο καταληκτικό λέμε να δούμε ποιος το έχει δημιουργήσει. Λοιπόν, τι όμορφα πράγματα ετοιμάζετε?
1: Ετοιμάζουμε ένα εργαστήρι θεάτρου. Είναι για όλες τις ηλικίες, ξεκινώντας από παιδάκια μικρά, 6 ετών, μέχρι 106.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Είδα μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο κείμενο, ένα πολύ ωραίο θεατρικό κείμενο εννοώ, που αρχίζει η χρονιά σας.
1: Λέτε?
0: Για τα ταξίδια του Γκιούλιβερ.
1: Ναι, αυτό είναι το εφηβικό μας τμήμα.
0: Α, αφορά το εφηβικό. Πολύ ωραία. Για πείτε μου το παιδικό, τι θα έχει?
1: Λοιπόν, το παιδικό είναι θεατρικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσουμε με το θεατρικό παιχνίδι, που είναι το γνωστό αυτό που κάνουμε πάντα για τα παιδάκια. Είναι το εφηβικό μας που θα έχει θέμα τα ταξίδια του Γκιούλιβερ, το οποίο θα αναλάβει η Φιωρέλα Μαστρόκαλου.
0: Πολύ ωραία.
1: Των ενηλίκων, το τμήμα.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί είναι το γνωστό μας μάθημα που ξεκινάμε από το κείμενο, πώς μπορεί να γίνει παράσταση.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντα καταλήγουμε σε μία παράσταση.
0: Με ποιο κείμενο θα δουλέψετε στους μεγάλους?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά στο μυαλό μας να κάνουμε, αλλά περιμένουμε και το υλικό, να δούμε τους ανθρώπους που θα έχουμε.
0: Οι εγγραφές,
1: και εκεί θα καταλήξουμε όλοι μαζί.
0: Πολύ
1: οι εγγραφές θα τελειώσουν τώρα αύριο, φαντάζομαι. Σήμερα έχουμε το open day, όπου μπορούν να έρθουν, να έρθει όποιος θέλει, είτε γραφτεί είτε όχι, να δει το χώρο, να μιλήσουμε, να γνωριστούμε, να δουν τι κάνουμε εκεί. Επίσης ο χώρος πιστεύουμε ότι θα τον χρειαστεί και άλλος κόσμος να κάνει τις εκδηλώσεις του, τα μαθήματά του. Είναι ένας ανοιχτός χώρος που μπορούμε όλοι να δημιουργήσουμε εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε τα masterclass που θα έρθουν από Αθήνα, φιλοξενούμενους εκεί καλλιτέχνες, που θα κάνει ο καθένας το δικό του. Ο χώρος βρίσκεται στην Άνοπολη, κοντά στο κάστρο, στο παλιό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Είμαστε εκεί. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία περιοχή εκεί της Πάτρας.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι όμορφα.
0: Ναι. Και από ό,τι είδα και φωτογραφίες, δεν έχω έρθει στο χώρο. Οπότε, τι ώρα έχετε την έναρξη?
1: Είναι 7. Ξεκινάμε στις 7 σήμερα.
0: Στις 7.
1: Θα χαρούμε πολύ να έρθετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πείτε μου συγκεκριμένα όμως την
1: 7 η ώρα σήμερα. Ξεκινάμε.
0: Όχι, όχι. Διεύθυνση.
1: Είναι Παναγούλη 16.
0: Πολύ ωραία, Παναγούλη 16. Ένα θεατρικό λοιπόν εργαστήρι, όροφος Hub λέγεται.
1: Acting Hub. Όροφος Acting Hub.
0: Όροφος Acting Hub. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Να ευχηθώ ολόψυχα καλή αρχή στο νέο σας εγχείρημα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Yes.

Αυτό το πράγμα λοιπόν, επανήλθαμε στον αέρα του ραδιογάμα. Στους 94 είστε, πρωινή εκδρομή. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου. Λοιπόν, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Αυτό το πράγμα, άκουσα βύση βρε παιδί μου και έτσι με έπιασε μια παρόρμηση. Όπου βγαίνουν όλοι να πούν κάτι για τη βύση, όπως όταν χάθηκε και ο άνθρωπος, μιλάμε για τον Μαζό, το ίδιο. Βρε παιδί μου λίγο, μήπως να το κοιτάξουμε λίγο, λέω τώρα, λέω. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τόσα πολλά ή μια καλλιτέχνηδα στο επίπεδο της βύση, ας πούμε, που ακόμα και αν δεν μας αρέσει ή ακόμα και αν μας αρέσει πολύ, είναι το διατάφτα, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κάποιος. Τι να πούμε. Καλύτερα, η πρόταση της πρωινής εκδρομής. Γραφτείτε σε κάτι δημιουργικό. Να βρούμε τις δικές μας δεξιότητες. Να δημιουργούμε καθημερινά. Όταν δημιουργεί ο άνθρωπος, νιώθει ωραία με τον εαυτό του. Γεμίζει τις μπαταρίες του και δεν έχει διάθεση για κριτική. Ναι, η κριτική είναι ένα πράγμα πολύ ψευθύρι, δεν έχει νόημα. Ας κάνουμε κριτική στον εαυτό μας, στον καθρέφτη μας κάθε μέρα. Δεν είναι κακό να αρχίσουμε από εκεί και να βρούμε ενδεχομένως, λέω τώρα, τροφή για σκέψη, πράγματα όμορφα να απασχολείται το μυαλό μας καθημερινά, να δημιουργούμε, να βρούμε τα δικά μας ταλέντα, λέω τώρα. Πάμε για πολύ όμορφα πράγματα, όπως κάθε εβδομάδα, πρόταση της εβδομάδας σε ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου και αυτή την εβδομάδα, η οποία κυρία Αφροδίτη κάτι γιορτάζει σήμερα, να το δω γιατί το είδα πολύ στα πεταχτά. Λοιπόν, η Σμαράγδα γιορτάζει. Καλόχρονη η Σμαράγδα, η εγγονή της κυρίας Αφροδίτης. Καλόχρονη και ευλογημένη. Πάμε στην πρόταση, στο βιβλίο της εβδομάδας, την πρόταση της κυρίας Αφροδίτης. Καλωσορίζουμε, μάλλον έχουμε καλωσορίσει από χθες τον Αλμπέρ Καμί με το αριστούργημά του «Ο Ξένος», με πρώτη γαλλική έκδοση το 1942, ενώ ελληνική τον Ιούνιο του 1998, εκδόσεις Καστανιώτη, σε μετάφραση της Νίκης Καρακίτσου Ντουζέ και της Μαρίας Κασαμπάλογλου Ρομπλέν. Με τον Ξένο, το πρώτο του μυθιστόρημα, έχουμε το ολόκληρο του έργου του. Και έτσι με ένα παράδοξο τρόπο, που είναι η χαρακτηριστική γραφή έτσι, του Καμί. Σήμερα πέθανε η μαμά. Μπορεί και χθες. Δεν ξέρω. Όλα όσα θα αναπτύξει στο μέλλον, διεξοδικότερα, εμπεριέχονται σε αυτό το κείμενο. Ο θάνατος, το παράλογο, η εξέγερση, η απομόνωση, ο ήλιος, η μητέρα, ο χαμένος πατέρας. Ο ήρωας του Καμί είναι ο άνθρωπος μοναχικός, χωρίς προοπτική. Ένας σιωπηλός άνθρωπος που αποστρέφεται τα διανοητικά ταξίδια και τίνει να ενωθεί με την φύση.

συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης και πάμε να δούμε λίγο προτασούλες. Να σας πω πως το Φωτεινό Αστέρι αναζητά εθελοντές για όλα του τα τμήματα. Θα είναι αύριο στο στούντιο του Ράδιο Γάμα ο κύριος Σπηλιόπουλος για όλο τούτο. Πέραν αυτού, την Πέμπτη θα έχουμε τη συγγραφέα της εβδομάδας σε ένα βιβλίο ουσιαστικά που δεν είναι μόνη της η κυρία Γραφιώτη, γι' αυτό θα έχουμε και ηχητικά από κι άλλοι μέσα που έχουν, που έχουν λάβει μέρος. Μάθηση με το νου και την καρδιά, οι εμπειρίες μας από το πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης με τα παιδιά από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Θα έρθει στο στούντιο του Ράδιο Γάμα η κυρία Μαγδαληνία Γραφιώτη και θα έχουμε και ηχητικό, νομίζω, δεν ξέρω ακριβώς από πόσους, γιατί συμμετέχουν στο συγκεκριμένο βιβλίο και η κυρία Γεωργιά Δουράνια, η κυρία Κακούτη Ευγενία, Λαγουμιτζής Μιχάλης, Μπουγιούκου, Χρυσούλα. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν στην πόλη μας. Να πούμε πως την Τετάρτη είναι η καταληκτική παράσταση και ολοκληρώνεται όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, οι 8 παραστάσεις θεάτρου και μουσικής στο Ρωμαϊκό Οδείο Πατρών. Οπότε αν θέλετε να απολαύσετε Ρωμαϊκό Οδείο, σπεύσατε, διότι είναι με είσοδο ελεύθερη, ακριβούλα μου. Τετάρτη 9 το βράδυ. Από την άλλη, την Παρασκευή, νομίζω για ένα τριήμερο έρχεται, είχε έρθει και πέρυσι η παράσταση ο Μπογιατζής και έρχεται και φέτος στο Επίκεντρο, ναι, 2, 3 και 4 του μήνα, και θα έχουμε Γιώργη Κοντοπόδη στο Ράδιο Γάμα και προσκλησούλες.

τις βυθισμένες άγκυρες φτάσαμε σχεδόν 11. Πάμε με τα ωραία του Τσιτσάνι από Μινόρε Παράπονο, κλασικά λαϊκά και αγαπημένα, έτσι για να κλείσουμε όμορφα. Ακολουθεί Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας όλοι εσείς, και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ γι' αυτό. Μαζί μας και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνες 54-56 και ακροτηρίο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, σειρά 1M Sport. Σούζουρο Εστιατόριο Παραλία Ψανή στην Αυπακτό, με μεσογειακή κουζίνα σε άλλο επίπεδο, και βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάς. Τελευταία Τετάρτη απόγευμα αύριο, ενώ ώρες καταστημάτων μαζί μας. Καλημέρα.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ειδήσεις.
3: Εκθέση βόμβα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσίευσε το Πολίτικο προειδοποιεί το Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αν δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ κάνει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ στην Αθήνα, η οποία και δρομολογήθηκε στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε δόλιες πληρωμές σε εικονικές αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ατύπως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις των Βρυξελών. Υπεραμενόμενος στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο της Ελλάς για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας 10 εργαλεία για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση των καρτέλ και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσκεκλημένος του Προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το σχέδιο της Ελλάς για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα σε πολιτική περιοδία στην Ηλία, όπου θα έχει συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε θα μιλήσει στην Ολυμπία. Απίστευτες σκηνές καταδίωξης χθες το μεσημέρι στα Καλάβρητα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Πλατανιώτισσα, επιχειρώντας να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Καθώς έφευγαν με τη λία τους, έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που έμπαινε εκείνη την ώρα στην είσοδο. Μόλις τον είδαν, δεν δίστασαν, τον απείλησαν και επιβιβάστηκαν στο όχημά τους, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η αστυνομία Καλαβρίτων ενημερώθηκε αμέσως και στήθηκε επιχείρηση καταδίωξης με δύο περιπτώσεις. Και τέσσερις άνδρες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να κλείσουν τα σημεία διαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών κοντά στο Δροσάτο προς Γουμένισσα. Μάλιστα, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλυσαν το περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη εντάθηκε, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Μάνεση. Έφτασαν μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και μπήκαν σε άλλο που τους περίμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι θα τους εντοπίσει το συντομότερο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από την μεγάλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, από την υπεράσπιση της συζύγου του, του επίσης προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για απόφαση που αναμενόταν να πάρθει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα αποκαλύψουν αν υπερασπίσει 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Στο μεταξύ, χθες αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου του Μαζονάκη, μέσα στο περιβόητο πια ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν παρούσα και η κόρη του ζεύγους, η οποία και κάλεσε το ΕΚΑΒ και η οποία έχει καταθέσει επίσης τον ανακριτή. Την ίδια στιγμή επανακαλούνται και άλλοι μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς νοσηλεύτριες και εργαζόμενες στο ιατρείο αλλάζουν τις καταθέσεις τους, καθώς προφανώς αντελήφθησαν ότι επιβάλλεται να πούν πλέον την αλήθεια. Συναγερμός χτύπησε χτες στις αρχές στην Πάτρα για μια γυναίκα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να πέσει. Ευτυχώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτυχής, καθώς κατάφεραν να την πείσουν να κατέβει και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη στην Ανοπόλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ιστορική νίκη στη Γερουσία πέτυχε χθες η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και επελαύνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς το κόμμα Λεπέν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία, την ώρα που νέα δημοσκόπηση τη φέρνει σημαντικά ενισχυμένη εν όψη των προεδρικών εκλογών του 2027.
1: Καιρός.
3: Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά φθινοπορεινές θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτα 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση, Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας, στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοποίειας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοποίειας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοποίειας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Είναι Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Όταν με δικάζουνε χωρίς να έχω φταίξει.
0: Αθήνας όπως πάντα κάθε ημέρα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Θυμάμαι τον Αλέφαντο.
0: Είμαστε σε μια εβδομάδα φίλες και φίλοι στην οποία μεσοβδόμαδα και πάλι έχουμε ευρωπαϊκή, ποδοσφαιρική αλλά και μπασκετική δράση.
1: Κρατά όσο μπορείς.
0: Μάλιστα με ένα πάρα πολύ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, αφού σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά του ποδοσφαίρου υπάρχει ελληνική εθνική ομάδα των ανδρών, η οποία έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα της Nations League στην πρώτη κατηγορία, και από την άλλη πλευρά στην Ευρωλίγκα για μία ακόμη χρονιά οι δύο αιώνιοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σε μία πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Είμαστε σε μια εβδομάδα στην οποία υπάρχει διπλή αγωνιστική δράση στην Ευρωλίγκα, πρώτα απ' όλα σήμερα, αύριο, μεθαύριο και την Παρασκευή, ενώ από την άλλη πλευρά διπλή αγωνιστική θα έχουμε ακόμη και στη Nations League και ειδικά στην πρώτη κατηγορία, όπου μετέχει πλέον και η ελληνική εθνική ομάδα μαζί με όλες τις υπόλοιπες κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πέμπτη βράδυ θυμίζουμε στην Τούμπα το μεγάλο παιχνίδι με αντίπαλο την Ολλανδία.

0: Από εκεί και πέρα στα καθαρά δικά μας τώρα πηγαίνουμε για ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο θα έχουμε πλήρη αγωνιστική μπασκετική δράση σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα της ΕΟΚ με την πολύ μεγάλη πρεμιέρα βέβαια του Προμηθέα στην Πάτρα Σάββατο απόγευμα 5 η ώρα Δημήτριος Στόφαλος. Θα μπούσα 11 με το Περιστέρι την 11η κατά σειρά φίλες και φίλοι χρονιά παρουσίας του Προμηθέα στην μεγάλη αυτή επαγγελματική κατηγορία. Ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά επίδοση για τον Προμηθέα.
1: Κι όμως εγώ δεν κρατάω κακία και σε συγχωρώ.
0: Μόνο που βέβαια το ερχόμενο Σάββατο, έτσι όπως είναι πλέον το αγωνιστικό πρόγραμμα, θα έχουμε τρία πάρα πολύ σπουδαία παιχνίδια, μπασκετικά παιχνίδια στην Πάτρα, αλλά την ίδια ώρα και τα τρία, 5 η ώρα. Το Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαίτικα, ο αγώνας του Προμηθέα με το Περιστέρι για την μεγάλη κατηγορία. Στην Περιβόλα την ίδια ώρα, Απόλλων Εθνικός Διστόμου στην πρεμιέρα της Nations League 1 και επίσης 5 η ώρα το απόγευμα σε μια γιά η οποία από νωρίς θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Η πρεμιέρα της Παναχαϊκής μετά από 36 ολόκληρα χρόνια πάλι στην Β' Εθνική με αντίπαλο την ομάδα του Αλιβερίου. Προφανώς λοιπόν εδώ θα υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο δίλημα για τους ουδέτερους φίλους του αθλήματος, ποιο παιχνίδι θα επιλέξουν να δουν από κοντά.
1: Κι αν με κακολογούν όμορφα λόγια για μένα το ξέρω πάλι θα
0: και την Κυριακή σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μακριά από την Πάτρα για την Παναχαϊκή στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Παναγρινιακό, ένα μάτσο το οποίο και αυτό και ειδικά μετά την γκέλα της Παναχαϊκής στο Αίγιο θέλει πλέον μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αφού οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης θα φέρει πάρα πολύ γρήγορα και μια πολύ μεγάλη γκρίνια στην κοκκινόμαυρη ομάδα.

Μα τη δράση εκτός των άλλων έχουμε και πρεμιέρα το άλλο Σαββατοκύριακο και στον πικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Β' κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, μετά την πρώτη, η οποία έβαλε μπροστά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Πάμε λοιπόν να πάρουμε σιγά σιγά τα πράγματα από την αρχή και πρώτα απ' όλα να δούμε τη σημερινή αγωνιστική δραστηριότητα η οποία υπάρχει στην Ευρωλίγκα. 8 η ώρα το απόγευμα στο Κάουνα στη Λιθουανία, Ζαλγκίρις εναντίον Ολυμπιακού, σε ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός, όπως είναι έτσι και φέτος, πάρα πολύ δυνατός και ενισχυμένος, έχει τον πρώτο λόγο στα προγνωστικά για να μπορέσει να κάνει το 2-2 νωρίς στην φετινή Ευρωλίγκα.

Από νωρίς λοιπόν το απόγευμα σήμερα μέχρι αργά το βράδυ, πλήρη δράση στην Ευρωλίγκα με την δεύτερη αγωνιστική. 7 η ώρα το απόγευμα Ντουμπάι Μπαρσελόνα. 8 η ώρα Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης και Σαλγκύρης Ολυμπιακός. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου. 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ. 9.30 το βράδυ δύο παιχνίδια Βαλένθια Μπασκόνια στον Ισπανικό Εμφύλιο και Μιλάνο Βίρτους στον Ιταλικό Εμφύλιο. Και 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν στη Γαλλία.

Έχουμε ακόμη σήμερα και αρκετά ποδοσφαιρικά ενδιαφέροντα παιχνίδια στην Nations League και στις τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία που μετέχει και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία. Στην δεύτερη κατηγορία Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Για την τρίτη κατηγορία σήμερα θα έχουμε αρκετά πιο πολλά αριθμητικά παιχνίδια. Μολδαβία, νησιά Φερόε, Φιλανδία, Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν.

0: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, είναι από χθες νωρίς το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, όπου κάνει μία μίνι προετοιμασία για τον αγώνα με την Ολλανδία μεθαύριο το βράδυ στην Τούμπα. Μία Τούμπα η οποία από πάρα πολύ νωρίς θα είναι κατάμεστη.
1: Το
0: ότι υπήρχαν φίλες και φίλοι πάνω από 100.000 άνθρωποι, επαναλαμβάνω και πάλι 100.000 άνθρωποι στη λίστα για να πάρουν εισιτήριο του αγώνα της Πέμπτης, δείχνει το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για αυτήν την πάρα πολύ καλή ποιοτική εθνική ομάδα και ταλαντούχα ποδοσφαίρου ανδρών.
1: Αλλιώς το είχα φανταστεί κι αλλιώς το...
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ άδικο το ότι η Τούμπα πλέον χωράει περίπου 27-28.000 κόσμο, ενώ αν το μάτι ήταν σε κάποιο άλλο γήπεδο με μια πάρα πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα, θα ήταν και αυτό το γήπεδο πραγματικά γεμάτο. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει 6 βαθμούς με 2 εκτός έδρας νίκες, είναι μόνη στην κορφή της βαθμολογίας του ομίλου και σίγουρα από τώρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις και να πάει στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

0: Αλλά παρότι η εθνική μας ομάδα πρέπει να το θυμίζουμε και αυτό, μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League, δηλαδή στην κορυφαία ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κατηγορία.
1: Ξαναφύγεις πια, μάγκα μου, μη.
0: Το καλημέρα έχει να επιδείξει δύο τεράστια διπλά στο Βελιγράδι επί της Σερβίας με 2-1 και στην Γερμανία επί της Γερμανίας την περασμένη Κυριακή το βράδυ με εκείνο το εκπληκτικό 1-0.
1: Είναι μες την αγκαλιά.
0: Τώρα τα δύο παιχνίδια τα οποία έρχονται στην Τούμπα, φίλες και φίλοι, με Ολλανδία και Γερμανία πάλι, είναι δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια στα οποία θα χρειαστεί και πάλι μια τεράστια προσπάθεια από τους Έλληνες διεθνείς για να μπορέσουν να πάρουν θετικά αποτελέσματα. Με δύο κορυφαίες σχολές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως παραμένουν πάντα η Γερμανία και η Ολλανδία, παρότι και ειδικά η Γερμανία τελευταία χρόνια είναι σε μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική κάμψη σε επίπεδο πάντα εθνικών ομάδων. Είναι δύο παιχνίδια στα οποία η εθνική μας πρέπει να κυνηγήσει την ουσία που είναι η βαθμή και όχι ενδεχόμενα να παίξει και πάλι ένα πάρα πολύ καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο.
1: Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου, μη.
0: Το πλέον θετικό πάντως από όλη αυτή την ιστορία και όχι μόνο είναι ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έχει κερδίσει και πάλι την πάρα πολύ μεγάλη αγάπη του κόσμου, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για το μέλλον και μιλάμε για μια πάρα πολύ νεανική και ταλαντούχα εθνική ομάδα. Για πλέον έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, φίλες και φίλοι, οι οποίοι κάνουν μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό και μάλιστα έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε κορυφαία ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα όπως είναι η Αγγλία, η Γερμανία, η Πορτογαλία και άλλες χώρες.

Είμαστε ομάδα λοιπόν η οποία πρέπει να διαχειριστεί από τον κύριο Γιωβάνοβιτς όσο καλύτερα γίνεται την πάρα πολύ μεγάλη αυτή αισιοδοξία που έχει μετά τα δύο εντυπωσιακά πρώτα διπλά. Ξανά.

Και βέβαια οι τόνοι στην εθνική μας ομάδα παραμένουν πάντα πάρα πολύ χαμηλοί και αυτό είναι ένα ακόμη θετικό μήνυμα για αυτήν ακριβώς την ελληνική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Και ειδικά οι ποδοσφαιριστές παραμένουν πάντα πάρα πολύ προσγειωμένοι αφού ξέρουν ότι ακόμη δεν έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερα πολύ καλά πράγματα. Διότι ναι, μένα από την μία πλευρά είναι πάρα πολύ καλό να νικάμε αντιπάλους όπως είναι η Γερμανία ή η Ολλανδία ενδεχόμενα την Πέμπτη στην Nations League 1 και στην πρώτη κατηγορία, αλλά εκείνο το οποίο προέχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η εθνική μας ομάδα να μπορέσει να πάει και πάλι το 2028 στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το Euro του 2028. Ουσιαστικές ελπίδες προς την κατεύθυνση αυτή, πρέπει να κάνουμε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή πορεία στη Nations League αυτή η οποία διεξάγεται έτσι ώστε τον ερχόμενο Δεκέμβρη στην κλήρωση των ομίλων για το Euro του 2028 να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό και βατό αγωνιστικό πρόγραμμα.

Και πάντως αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή πραγματικά η εθνική ομάδα του Γιοβάνοβιτς είναι μια ομάδα η οποία την περιμένουν πάρα πολύ μεγάλες στιγμές στο μέλλον.

μαζί με την εθνική ομάδα ανδρών ακολουθεί και αντίστοιχη των Ελπίδων, η οποία και αυτή κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ετοιμάζεται να προκριθεί πανηγυρικά στην τελική φάση.

Είναι λοιπόν και εβδομάδα αυτή, μια εβδομάδα αφιερωμένη σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά στην εθνική μας ομάδα. Μια εθνική ομάδα η οποία ομολογουμένως μέχρι τώρα έχει φροντίσει να στείλει ένα πάρα πολύ ευχάριστο και αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον. Διότι όταν έγινε η κλήρωση, φίλες και φίλοι, για την Nations League και μάθαμε αντιπάλους όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία, όλοι λέγαμε πραγματικά τότε ότι τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για την εθνική μας ομάδα, η οποία πάντως σήμερα μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές είναι μόνη στην κορφή της βαθμολογίας με 6 βαθμούς και 2 νίκες εκτός έδρας.

Είναι την εθνική μας ομάδα που έχει κάνει το 2-2 στο ξεκίνημα της Nations League στην πρώτη κατηγορία, στους άλλους ομίλους το ίδιο. Έχει κάνει η Γαλλία που και αυτή έχει 2 νίκες, όπως επίσης 2 νίκες με το καλημέρα της διοργάνωσης έχει στον ομιλό της και η Πορτογαλία.

Μια διοργάνωση, φίλες και φίλοι, στην οποία και οι αγωνιστικές δεν είναι πάρα πολλές. Θυμίζουμε, είναι 4 ομάδες σε κάθε όμιλο. Άρα λοιπόν συνολικά εδώ έχουμε μόνο και μόνο 6 αγωνιστικές και ήδη έχουν παιχτεί οι 2.

0: Ενώ από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, και εδώ για μία ακόμη χρονιά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δείχνει ικανή σε μία πρώτη φάση να φτάσουν πανηγυρικά σε ένα ακόμη Final Four τη διοργάνωση, παρότι ακόμη είναι πάρα πολύ νωρί στην φετινή Ευρωλίγκα. Μένει να δούμε βέβαια και εδώ σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα τι μέλη γενέστε για το μέλλον, αφού οι πληροφορίες θέλουν το NBA να θέλει να εξαγοράσει τελικά και όχι να συνεργαστεί με την Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια.
1: Ό,τι αγάπησα στον κόσμο.
0: Είναι και μια διοργάνωση πλέον η Ευρωλίγκα, στην οποία συνεχόμενα τα παιχνίδια είναι, με αποτέλεσμα και οι ομάδες ουσιαστικά να μην μπορούν να κάνουν καμία προετοιμασία εν ώψη των αγώνων τους οποίους δίνουν.

Πάρτε παράδειγμα τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ήδη από χθες το Κάουνας, φίλες και φίλοι, για τον αγώνα με τη Ζαλγκύρης. Θα φύγει μετά για την Ιταλία, που την Παρασκευή θα παίξει με την Μπολόνια και την Κυριακή πρέπει να είναι Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Πραγματικά μιλάμε για ένα πάρα πολύ σκληρό πρόγραμμα για όλες αυτές τις ομάδες, οι οποίες είναι όμως και από την άλλη πλευρά σε ένα πάρα πολύ υψηλό αγωνιστικό και όχι μόνο επίπεδο.

Και στην Ευρωλίγκα πλέον σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά για όλες τις ομάδες και ειδικά εκείνες οι οποίες φτάνουν μέχρι και το Final Four, την τελική φάση.

Μια εβδομάδα η οποία και πάλι το λέμε είναι αφιερωμένη σε επίπεδο εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου και σε συλλογικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα μάλιστα από την οποία τη νέα χρονιά πρέπει να θεωρείται σίγουρη από τώρα και η παρουσία πλέον του νέου πάρα πολύ δυνατού σε όλα τα επίπεδα ΠΑΟΚ.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Σήμερα Τρίτη 29, θυμίζουμε, Σεπτεμβρίου του 2026. Τα λέμε αθλητικά, τα λέμε καθημερινά αθλητικά. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας και κάπου εδώ, με την βοήθεια όπως πάντα της Ιόνης Μαυροθαλασσίτη. Πρέπει να κάνουμε και σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρ.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα, την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.

Λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, στο πρώτο μέρος για σήμερα μιλούσαμε σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ και με τα προκλήματα και με την πρώτη φάση στην Nations League στον χώρο του ποδοσφαίρου, επειδή ακριβώς εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο και στο μπάσκετ αλλά και στο ποδόσφαιρο, με μια πάρα πολύ καλή πραγματικά παρουσία.

Πάμε τώρα στα δικά μας, πάμε εδώ στα δικά μας αθλητικά δρόμενα. Πρώτα απ' όλα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, έχει αφήσει πίσω της την ήττα από τον Παναγιάλιο στην πρεμιέρα. Ένα αποτέλεσμα αρνητικό κατά γενική ομολογία, όπως το παραδέχθηκε και η διοίκηση Παναχαϊκή στο δικό της μήνυμα, το οποίο ανέβασε στο διαδίκτυο.

Ένα μήνυμα στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά, φίλες και φίλοι, και το λέμε αυτό επειδή έχει σημασία, είναι το διοικητικό μήνυμα μετά την ήττα από τον Παναγιάλιο στο Αίγιο. Όχι το ξεκίνημα που θέλαμε, υπόκλειοι στον κόσμο μας, συνεχίζουμε τη δουλειά, αναφέρεται λακωνικά αλλά και πάρα πολύ νομίζω ουσιαστικά. Διότι όπως έχουμε πει και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στην φετινή Παναχαϊκή υπάρχει έτσι ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, μια πάρα πολύ καλή οργάνωση και λειτουργία σε όλα τα επίπεδα, μια πάρα πολύ δυνατή και μεταγραφικά ομάδα από το φετινό καλοκαίρι, και όλοι περίμεναν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα σίγουρα, αλλά και μια διαφορετική αγωνιστική εικόνα της ομάδας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο γειτονικό ντέρμπι του Αιγίου. Παναχαϊκή, η οποία στο παιχνίδι αυτό πέταξε ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο ένα διάστημα στο οποίο δεν μπόρεσε να φανεί καθόλου απειλητική, και παράλληλα πίσω στην άμυνα είχε σημαντικά κενά, με αποτέλεσμα ο Παναγιάλιος να προηγηθεί αθόρυβα και ουσιαστικά με 2-0. Ένα αρχικό σχήμα από τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο, στο οποίο αγωνίστηκαν κανονικά όλες οι μεταγραφές του καλοκαιριού, αλλά και ένα αγωνιστικό σχήμα το οποίο δεν μπόρεσε να βρεθεί σε καθόλου καλή ημέρα. Με αποτέλεσμα στο δεύτερο μέρος να χρειαστεί να μπουν στον αγώνα, φίλες και φίλοι, παλιοσυρά από πέρυσι, όπως είναι ο Νιφορόπουλος και ο Καμπεράη, για να βελτιωθεί κάπως η αγωνιστική εικόνα της Παναχαϊκής στο χορτάρι. Η ουσία όμως η οποία δεν αλλάζει πλέον είναι ότι η Παναχαϊκή μπήκε με το αριστερό στο πρωτάθλημα και ήδη υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, παρότι δεν βγαίνει προς τα έξω. Και μία ήττα με το καλημέρα, έστω και αν αυτή η ήττα έγινε στο Αίγιο, προφανώς βάζει και μία πάρα πολύ μεγαλύτερη πίεση από εδώ και πέρα, ποδοσφαιρικά πάντα, στην Παναχαϊκή, διότι πλέον η Παναχαϊκή δεν έχει την πολυτέλεια να έχει και άλλες βαθμολογικές απώλειες στη συνέχεια της πρώτης φάσης. Σε πίνω και τα κρίζω. Να θυμίσουμε για πολλωστή φορά ότι στην δεύτερη φάση το φετινό πρωτάθλημα πηγαίνουν οι 6 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας του 6ου ομίλου, μεταφέρουν όμως βαθμούς και γκολ, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η Παναχαϊκή από εδώ και πέρα.

οποίο βέβαια χωράει μόνο και μόνο μία ερμηνεία για τον κυριακάτικο αγώνα στο Αγρίνιο, στον Άγιο Κωνσταντίνο με τον Παναγρυγιακό. Ένα μάτς το οποίο η Παναχαϊκή πρέπει πλέον να πάρει μόνο και μόνο τους 3 βαθμούς και όχι ενδεχόμενα το οποιοδήποτε θετικό άλλο αποτέλεσμα.

0: είστε μια ομάδα βέβαια η οποία δεν τρομάζει καθόλου καθαρά αγωνιστικά την Παναχαϊκή, αλλά σίγουρα και η Παναχαϊκή πλέον έχει σε κάθε παιχνίδι μια πάρα πολύ μεγαλύτερη πίεση για να φτάνει στην νίκη.
1: Πίνω για τα χείλια σου, πίνω μη τυχόν και τα ξεχάσει.
0: Και πρέπει να επισημάνουμε και κάτι ακόμη για τον κυριακάτικο αγώνα, ότι λογικά η Παναχαϊκή θα βρεθεί σε ένα αρκετά εχθρικό περιβάλλον, αφού κοντά στον Παναχρηνιακό θα είναι και οι οπαδοί του Πανετολικού, οι οποίοι μάλιστα και την περασμένη Κυριακή, και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, βρέθηκαν και στο Αίγιο δίπλα στον πλευρών των φίλων του Πανεγιάλιου. Επομένως η Παναχαϊκή πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, πάρα πολύ συγκεντρωμένη, πάρα πολύ πειθαρχημένη την Κυριακή, για να μπορέσει να φύγει με τη νίκη από την έδρα του Παναχρηνιακού.

Άλλωστε στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος στον όμιλο της Παναχαϊκής οι αγωνιστικές δεν είναι και πάρα πολλές αριθμητικά, είναι συνολικά 22 και ήδη έχει παιχτεί η πρώτη.

Να δούμε λοιπόν το πώς θα προχωρήσει η Παναχαϊκή. Βέβαια, ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς για να εξαχθούν τα όποια γρήγορα ή βιαστικά συμπεράσματα, και παρά την ήττα στο Αίγιο, η κοκκινόμαυρη ομάδα παραμένει πάντα ένα από τα πάρα πολύ μεγάλα φαβορί για να ανέβει τη νέα χρονιά, να επιστρέψει καλύτερα στην Super League 2.

0: Μόνο
1: ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα χρειαστεί ομολογουμένως μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή από όλους μέσα και έξω από την ομάδα, για να μπορέσει τελικά η Παναχαϊκή να πάρει αυτό το οποίο θέλει και να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της. Ίσως μάλιστα και ήταν στην πρεμιέρα από το Αίγιο να κάνει ουσιαστικά καλό στην Παναχαϊκή, αφού την προσγειώνει πάρα πολύ γρήγορα στην πραγματικότητα της Τρίτης Εθνικής. Ένα πρωτάθλημα, μια κατηγορία στην οποία δεν αρκεί η φανέλα, δεν αρκεί το όνομα για να μπορέσει μια ομάδα να διακριθεί όπως θέλει φέτος η Παναχαϊκή.

Εκεί πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να μπορέσει να πάρει κεφάλι στην βαθμολογία και να μην κυνηγάει την οποιαδήποτε άλλη ομάδα για λόγους όχι μόνο πρεστής και εγωίτρου αλλά και ουσίας.

0: σου έλα.
1: Είναι λοιπόν μια χρονιά για την οποία τα έχουμε επισημάνει αρκετές φορές από το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το μέλλον της Παναθηναϊκής. Είναι μια χρονιά στην οποία η ομάδα πρέπει να ξεφύγει από τα μονοπάτια της Τρίτης Εθνικής. Έτσι ώστε να πάρει και μια πάρα πολύ μεγαλύτερη δύναμη και το διοικητικό σχήμα το οποίο τρέχει την ποδοσφαιρική ομάδα και το οποίο και αυτό θέλει πραγματικά να δει πάρα πολύ γρήγορα την Παναθηναϊκή στα ψηλότερα των εθνικών κατηγοριών και όχι στην Τρίτη Εθνική.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα μπασκετικά, όπου και εδώ όλες οι ομάδες από την Αχαΐα μετράνε αντίστροφα για την δική τους φετινή πρεμιέρα στα εθνικά πρωταθλήματα, μια χρονιά στην οποία και πάλι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συνολικά αριθμητική παρουσία ομάδων σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα. Εννοείται ότι το πιο μεγάλο ενδιαφέρον για μία ακόμη χρονιά παραμένει πάντα με τον Προμηθέα, ο οποίος και φέτος θα έχει ένα διπλό πάρα πολύ σημαντικό αγωνιστικό μέτωπο παρουσίας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σάββατο ξεκινάει το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, με αντίπαλο το Περιστέρι στην Πάτρα, και μερικές μέρες αργότερα, μεσοβδόμαδα, την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε την πρώτη αγωνιστική για το FIBA Euro Cup στο μακρινό Κόσοβο. Τα λέγαμε και χθες, όπως πάντα, εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ότι ο φετινός Προμηθέας ακόμη και τώρα κάνει αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό του, φέρνει νέους Αμερικάνους στην προσπάθειά του να μπορέσει να δυναμώσει, να μπορέσει να γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικός σε ένα νέο πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι το ελληνικό το φετινό, ακόμη και για την επιβίωση.

λοιπόν τι μπορεί να καταφέρει ο φετινός Προμηθέας, ο οποίος και αυτός όπως και η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πρόσωπα σε σχέση με την περσινή χρονιά, ακόμη και στον πάγκο της ομάδας.

δούμε λοιπόν τι μπορεί να καταφέρει ο φετινός Προμηθέας, φίλες και φίλοι, ο οποίος και αυτός ακόμη ψάχνεται για να βρει τα καλύτερα δυνατά αγωνιστικά του πατήματα, όπως έχει φανεί και τα τελευταία φιλικά παιχνίδια τα οποία έχει δώσει.

0: Από εκεί και πέρα βέβαια το πάρα πολύ μεγαλύτερο μπασκετικό ενδιαφέρον το οποίο ακολουθεί αφορά το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής στην Nations League 1, στο οποίο φέτος θα έχουμε 4 συνολικά ομάδες εδώ από την περιοχή μας και πραγματικά σε κάθε αγωνιστική υπάρχουν πολύ σπουδαία παιχνίδια.
1: Δεν απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει.
0: Υπάρχει για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά η αγωνιστική παρουσία του Απόλλωνα και υπάρχουν ακόμη ο Προμηθέας 2014 που πάντα με μια νεανική ομάδα συνεχίζει να είναι πάρα πολύ φιλόδοξος και αισιόδοξος και ακόμη οι δύο πρωτάριδες που είναι η Παναχαϊκή και η Αχαγιά 82. Την πρώτη αγωνιστική του ερχόμενου Σαββάτου θυμίζουμε η Αχαγιά 82 θα κάνει το ρεπό της, ενώ θα έχουμε και τα δύο παιχνίδια που προαναφέραμε την ίδια ώρα δυστυχώς στην Πάτρα την ίδια ημέρα. Σάββατο απόγευμα 5 η ώρα στην Περιβόλα Απόλλων Εθνικός Διστόμου και στο κλειστό γυμναστήριο της Αγίας Παναχαϊκή Αλιβέρη. Ενώ από την δική του πλευρά ο Προμηθέας 2014 θα κάνει την πρεμιέρα την Κυριακή στην Αθήνα με αντίπαλο την Αργυρούπολη.

Ένα ακόμη να αρχίσει σιγά σιγά σε περίπου 10 ημέρες και το πρωτάθλημα βόλεϊ στην Α2 Ανδρών, όπου και εδώ έχουμε μια τριπλή παρουσία από την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας με Ολυμπιάδα Ερμή και αθλητικό όμιλο Αιγία Λέων. Και σε ό,τι αφορά ειδικά το βόλεϊ, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα. Εκείνο το οποίο απουσιάζει εμφανώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μια πάρα πολύ δυνατή αντρική ομάδα, η οποία θα μπορέσει να παίξει και πάλι στην μεγάλη κατηγορία.

ακόμη χθες, φίλες και φίλοι Θεσσαλονίκης, τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο, μια πάρα πολύ μεγάλη προπονητική μορφή στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, η οποία απεβίωσε ηλικία 77 ετών. Σούλης Μαρκόπουλος με την δική του διαχρονική προσφορά στο άθλημα επί πάρα πολλά χρόνια σε πολλές και διάφορες ομάδες και ειδικά σε ΠΑΟΚ και Άρη. Η ώρα όμως και από την άλλη πλευρά περνάει όπως πάντα καθημερινά, έτσι και σήμερα πάρα πολύ γρήγορα, πλησιάζει 12 το μεσημέρι. Κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Κλείνουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Εκθέση βόμβα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσίευσε το Πολίτικο προειδοποιεί το Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αν δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ κάνει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών μέσω ΑΔΕ στην Αθήνα, η οποία και δρομολογήθηκε στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε δόλιες πληρωμές σε αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ατύπως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις των Βρυξελών. Υπεραμενόμενος στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο της Ελλάς για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας 10 εργαλεία για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση των καρτέλ και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσκεκλημένος του Προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το σχέδιο της Ελλάς για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα σε πολιτική περιοδία στην Ηλία, όπου θα έχει συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε θα μιλήσει στην Ολυμπία. Απίστευτες σκηνές καταδίωξης χθες το μεσημέρι στα Καλάβρητα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Πλατανιώτισσα, επιχειρώντας να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Καθώς έφευγαν με τη λία τους, έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού που έμπαινε εκείνη την ώρα στην είσοδο. Μόλις τον είδαν, δεν δίστασαν, τον απείλησαν και επιβιβάστηκαν στο όχημά τους, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η αστυνομία Καλαβρίτων ενημερώθηκε αμέσως και στήθηκε επιχείρηση καταδίωξης με δύο περιπτώσεις. Πολικά και τέσσερις άνδρες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να κλείσουν τα σημεία διαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών κοντά στο Δροσάτο προς Γουμένισσα. Μάλιστα, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλυσαν το περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη εντάθηκε, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Μάνεση. Έφτασαν μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και μπήκαν σε άλλο που τους περίμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι θα τους εντοπίσει το συντομότερο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από την μεγάλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπινός και Τέλος Αγαπινός, από την υπεράσπιση της συζύγου του, του επίσης προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για απόφαση που αναμενόταν να πάρθει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα αποκαλύψουν αν η 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Στο μεταξύ, χθες αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου του Μαζονάκη, μέσα στο περιβόητο πια ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν παρούσα και η κόρη του Ζεύγους, η οποία και κάλεσε το ΕΚΑΒ και η οποία έχει καταθέσει επίσης τον ανακριτή. Την ίδια στιγμή επανακαλούνται και άλλοι μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς νοσηλεύθερες και εργαζόμενες στο ιατρείο αλλάζουν τις καταθέσεις τους, καθώς προφανώς αντελήφθησαν ότι επιβάλλεται να πούν πλέον την αλήθεια. Συναγερμός χτύπησε χτες στις αρχές στην Πάτρα για μια γυναίκα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να πέσει. Ευτυχώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτυχής, καθώς κατάφεραν να την πείσουν να κατέβει και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη στην Άνω Πόλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ιστορική νίκη στη Γερουσία πέτυχε χθες η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και επελαύνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς το κόμμα Λεπέν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία, την ώρα που νέα δημοσκόπηση τη φέρνει σημαντικά ενισχυμένη εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027.
1: Καιρός.
2: Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά φθινοπορεινές θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.

0: Κυριακό και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Έκο Παπαγιανόπουλος.
0: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Ράδιο Γάμα

0: ώρα είναι 12:30.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Κοίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malted candy, gumdrops, anything.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: Εκθέσει βόμβα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσίευσε το Πολίτικο προειδοποιεί το Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αν δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ κάνει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών μέσω ΑΔΕ στην Αθήνα, η οποία και δρομολογήθηκε στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε δόλιες πληρωμές σε αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ατύπως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις των Βρυξελών. Υπεραμενόμενος την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο της Ελλάς για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας 10 εργαλεία για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση των καρτέλ και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσκεκλημένος του Προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το σχέδιο της Ελλάς για τους μικρομεσαίους επιχειρήματες προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα σε πολιτική περιοδία στην Ηλία, όπου θα έχει συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε θα μιλήσει στην Ολυμπία. Απίστευτες σκηνές καταδίωξης χθες το μεσημέρι στα Καλάβρητα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Πλατανιώτισσα, επιχειρώντας να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Καθώς έφευγαν με τη λία τους, έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού που έμπαινε εκείνη την ώρα στην είσοδο. Μόλις τον είδαν, δεν δίστασαν, τον απείλησαν και επιβιβάστηκαν στο όχημά τους, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η αστυνομία Καλαβρίτων ενημερώθηκε αμέσως και στήθηκε επιχείρηση καταδίωξης με δύο περιπτώσεις και τέσσερις άνδρες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να κλείσουν τα σημεία διαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών κοντά στο Δροσάτο προς Γουμένισσα. Μάλιστα, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλησαν το περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη εντάθηκε, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Μάνεση. Έφτασαν μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και μπήκαν σε άλλο που τους περίμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι θα τους εντοπίσει το συντομότερο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από την μεγάλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι παρετήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπινός και Τέλος Αγαπινός, από την υπεράσπιση της συζύγου του, του επίσης προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για απόφαση που αναμενόταν να πάρθει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα αποκαλύψουν αν η 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Στο μεταξύ, χθες αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου του Μαζονάκη, μέσα στο περιβόητο πια ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν παρούσα και η κόρη του Ζεύγους, η οποία και κάλεσε το ΕΚΑΒ και η οποία έχει καταθέσει επίσης τον ανακριτή. Την ίδια στιγμή, επανακαλούνται και άλλοι μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς νοσηλεύτριες και εργαζόμενες στο ιατρείο αλλάζουν τις καταθέσεις τους, καθώς προφανώς αντελήφθησαν ότι επιβάλλεται να πούν πλέον την αλήθεια. Συναγερμός χτύπησε χτες στις αρχές στην Πάτρα για μια γυναίκα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να πέσει. Ευτυχώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτυχής, καθώς κατάφεραν να την πείσουν να κατέβει και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη στην Ανοπόλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Η ιστορική νίκη στη Γερουσία πέτυχε χθες η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και επελαύνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς το κόμμα Λεπέν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία, την ώρα που νέα δημοσκόπηση τη φέρνει σημαντικά ενισχυμένη εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027.
1: Καιρός.
7: Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά φθινοπορεινές θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 από 4.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM. Μα πέ...

0: Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή.
1: Κι αν έχετε ζήσει.
0: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Γιατί δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει στον καλαφέρο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Γενιδούνια.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέντη, πρώην και νυν.
0: Α, και νυν.
1: Ε, βέβαια, ναι.
0: Και χίλια συγγνώμη και το ανέφερα και πριν. Και νυν πρόεδρος.
1: Ναι. Ξέρετε την γνωστή υπόθεση πέρσι μόλις έβαλα την δημοψηφιότητά μου και πάλι για το Σωματείο των Μηχανοδικών να απολύσαμε. Οι μηχανοδικοί όμως μας θύμισαν με την ψήφο τους. Και είμαι και πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο και πάλι του Σωματείου. Και απολυμμένος με δικαστική απόφαση έχω γυρίσει πίσω στην Κελεμικρίνη και εργάζομαι και πάλι.
0: Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη, και νυν πρόεδρος λοιπόν προσωπικού μηχανοδηγών. Κύριε Γενιδούνια, παλαιότερα είχαμε ξαναβγεί σε κάποια φάση στο ραδιόφωνο, είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και γενικά ήσασταν πολλές φορές φιλοξενούμενος στο Fox FM 103,6 και είχαμε αναλύσει και όλο αυτό που είχε γίνει στα Τέμπη και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις τις οποίες από τη δική σας οπτική γωνία μπορείτε να σχολιάσετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στη δήλωση Βλωρίδη, ο οποίος αποκαλούσε όσους μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα ανθρώπους για τα μπάζα, μια προσβλητική έτσι έκφραση φυσικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους, και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε μπάζωμα και ξεμπάζωμα, και φυσικά και οι Έλληνες εισαγγελείς οι οποίοι θέλουν να πάνε κάποιους ανθρώπους σε ειδικό δικαστήριο.
1: Νομίζω ότι τα πάτε όλα. Έτσι ήταν μια προσβολή προς τους, και είναι μια προσβολή προς τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι τι ζητούσαν κύριε Σερέτη, να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα. Γιατί πολύ απλά εκείνες τις μέρες των τεμπών δεν έγινε στο χώρο η απαραίτητη έρευνα, δηλαδή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πολύτιμα για αυτή την έρευνα. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι βιαστικά το πεδίο καθαρίστηκε. Να θυμηθούμε και άλλες εκφράσεις που ακούσαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Σε τρεις μέρες θέλω να γίνει λαμπίκο. Υπήρχε μια βιασύνη τότε στο να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος, και με βάση αυτή την βιασύνη, αντί ο χώρος να παραμείνει άθικτος, προκειμένου να πάρθουν όλα τα στοιχεία εκείνα από τις αρμόδιες αρχές, τα οποία θα βοηθούσαν στην πλήρη έρευνα, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των τεμπών. Είδαμε ότι πολύ βιαστικά έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες και τελικά, όπως αποδείχθηκε, η δικαιοσύνη, ένας εισαγγελέας από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εμείς, από τις εισαγγελίες του Κιουαρίου Πάγου, έχει προτείνει στο αρμόδιος υπουργός τότε που ήταν στο πεδίο να οδηγήσει σε ειδικό δικαστήριο. Άρα, νομίζω ήταν μια άστοχη δήλωση, μια προσβολή απέναντι σε ανθρώπους.

0: έχουν χάσει τα συγγενικά τους πρόσωπα και τελικά βλέπουν μετά από 3,5 χρόνια όμως.
1: Βέβαια, ναι. Είδα φυσικά κύριε Γενιδούνια, μετά τη δήλωση του Φλωρίδη φέτος είδαμε και μια δήλωση του Διευθύνων Σύμβουλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέσα στη Βουλή, έτσι, ο οποίος δήλωσε ότι το σύστημα ETCS σήμερα δεν λειτουργεί. Φυσικά οι υποσχέσεις τους είναι ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργήσει, αλλά τόσα χρόνια δεν λειτουργούσανε. Και θυμάμαι παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχαμε το ότι για να βρεθεί ότι πάρα πολλές φορές και πριν από αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, το δυστύχημα, είχαν υπάρξει κάποια καμπανάκια που είχατε βαρέσει στα Υπουργεία και τους είχατε δηλώσει ότι ξέρετε κάτι, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούν τα αυτόματα φρένα, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πείτε μας λίγο, τι αναφορές είχατε κάνει στο παρελθόν, για να ξέρουμε.
0: Τις καμπάνες του χωριού βαράγαμε, κύριε Σερέτη, όχι καμπανάκια. Κυριολεκτικά με κινητοποιήσεις, με ενημερώσεις προς το επιβατικό κοινό και με εξώδικα, γιατί δεν μας έβλεπε κανείς εκείνη την περίοδο. Αναφερόμαστε στην πιθανότητα ενός πολύ σοβαρού δυστυχήματος, γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε πραγματικά καταρρεύσει. Δεν λειτουργούσαν τα φωτοσύμματα, δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό, ιδιαίτερα στο διαχειριστή υποδομής, στους σταθμάρχες και στους κλειδούχους για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες. Υπήρχε μια διαρκής πίεση και μια διαρκής ζήτηση για όλο και περισσότερα δρομολόγια σε ένα δίκτυο το οποίο καθημερινά παρουσίαζε σοβαρά συμβάντα. Τα βαθμούσαμε όλα, ζητούσαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς. Κανείς δεν έκανε το κόπο τότε να μας συναντήσει. Μας απαντήσανε και με ένα ειρωνικό τρόπο 3 μήνες πριν το έγκλημα του Τεμπών ότι όσα λέμε τα λέμε χάρη σκοπιμοτήτων, τις οποίες φυσικά δεν κατονόμασαν, και μας απειλούσαν τότε κιόλας ότι με ποινικές διώξεις, αν συνεχίσουμε να συκοφαντούμε, έτσι μας είχαν πει, το σιδηρόδρομο. Τώρα, αναφορικά με την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, έκανε εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, αυτό το έχουμε καταλάβει, με είχαν οδηγεί, αλλά πρέπει να σας πω ότι έκανε εντύπωση γιατί υπάρχει ένα επικοινωνιακό τσουνάμι πραγματικά για το σιδηρόδρομο, το οποίο όταν ένας άνθρωπος βγαίνει λιχνός και λέει ότι δεν λειτουργεί το ETCS, προκαλεί εντύπωση, γιατί νομίζει η ελληνική κοινωνία ότι και το επιβατικό κοινό ότι έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έργα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντάνιελ, δηλαδή στη Θεσσαλία μεταξύ Λάρισας και Δημοκρατίου, στον Βόλο, στην Καλαμπάκα, έκαναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προκυριχθούν. Να σας θυμίσω ότι μετά το Σεπτέμβριο του 23 που ήταν ο Ντάνιελ, μας λέγανε ότι το 25 θα είναι έτοιμα όλα. Φτάσαμε τώρα να συζητάμε προς το τέλος του καλοκαιριού του 2026. Να έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στο κεντρικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης μόνο. Καλαμπάκα Βόλος δηλαδή παραμένουν χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και από τότε και μετά να λειτουργεί πλήρως η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, να εγκατασταθεί και το ETCS, να γίνουν απαραίτητες δοκιμές. Και εδώ απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα, γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά. Και να τεθεί αυτό σε λειτουργία. Τώρα, αν με ρωτάτε πότε θα γίνει. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ.
1: Κατανοητό. Κύριε Γενιδούνια, θέλω λίγο να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτή η αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλες αυτές οι αναφορές, ας πούμε, κάπου για να τις καταθέσετε αν χρειαστεί σε κάποια δίκη.
0: Να σας θυμίσω ότι εμένα ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εκείνη την περιβόητη που αναφέρθηκε ότι ήταν ένα λάθος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός που είχε πει. Δεν με καλέσανε ως μάρτυρα, ως πρόεδρος του Συμμαζίου των Μηχανοδηγών.
1: Ενώ θέλατε, όπως θυμάμαι, να καταθέσετε.
0: Με εξώδικο, κύριε Σερέτη, καταθέσατε. Και σου λέω πρέπει να μας καλέσετε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία εκείνα να τα καταθέσουμε και να αναλύσουμε επακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι, τι συνέβαινε μάλλον εκείνη την περίοδο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν το έκανε πλειοψηφικά φυσικά, γιατί όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης ζητούσαν την κατάθεση να προσέλθω. Δεν το έκανε δεκτό η πλειοψηφία κυβερνητική. Ναι, υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η ελληνογραφία. Είναι κατατεθειμένη και από την πρώτη στιγμή στον εφέτη ανακρίτη τον κύριο Μπακαΐν, που μας κάλεσε τότε. Ήμασταν οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέσανε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλη την ελληνογραφία που είχαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και περιμένουμε τώρα την κλίση μας στο δικαστήριο για να καταθέσουμε, να καταθέσω και ως μάρτυρας του συνδικάτου. Και να πω εδώ ότι το Συνδικάτο των Μηχανοδηγών, το μοναδικό στο σιδηρόδρομο, δήλωσε και παράταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στους 36 που κάποτε που κάθονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για τα Τέμπη. Λείπουν κάποιοι, κύριε Σερέτη, το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό, από το ειδόλιο αυτό. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι για λόγους ένομου συμφέροντος, ότι για τυπικούς λόγους δηλαδή, ότι το σωματείο δεν μπορεί να είναι παρόν ως παράσταση πολιτικής αγωγής, θα καταθέσουμε όμως τους μάρτυρες και θα καταθέσουμε και πάλι ό,τι στοιχεία μας τυχθούν.
1: Τα στοιχεία αυτά θα τα καταθέσετε, κύριε Γενιδούνη, αυτή είναι η ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Την αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών που λέγατε ότι δεν λειτουργεί τίποτα όλον αυτό τον καιρό. Και επειδή έχουν περάσει οι υπουργοί και οι υπουργοί, όπως γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σπύρτζης, αυτοί οι υπουργοί είχαν υπογράψει, και φυσικά και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, του Αχιλέα, είχαν υπογράψει τη σύμβαση 717. Η οποία σύμβαση, τα βασικά αντικείμενα αυτής της σύμβασης βασικά ήταν η σηματοδότηση, δηλαδή εγκατάσταση και αποκατάσταση συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και αυτή την ακινητοποίηση των σειρμών, το ETCS, αυτό το σύστημα που είπε ο άλλος ότι δεν λειτουργεί. Ήταν η τηλεδιοίκηση για να ελέγχουμε την κυκλοφορία και αυτούς τους 52 σταθμούς, λες και έχουμε και πάρα πολλούς σταθμούς, μια γραμμή έχουμε και σε αυτήν έγινε το κακό. Και φυσικά και για το χρονοδιάγραμμα. Έτσι πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η σύμβαση το 2016. Και μέχρι το 2023 δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι υπουργοί. Γιατί άμα πάτε να καταθέσετε εσείς αυτές τις αλληλογραφίες, αυτοί οι υπουργοί πρέπει να πάνε ως κατηγορούμενοι.
0: Εμείς θα τα καταθέσουμε. Ήδη σας λέω ότι έχουμε καταθέσει πλήρως την αλληλογραφία μας και στον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα που έκανε την έρευνα. Πλήρως ήταν περίπου 120 σελίδες αλληλογραφίας. Τα έχουμε δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, νομικούς συμβούλους. Τα έχουμε όποιος κάλεσε το σωματείο μας. Από τους ενδιαφερόμενους τους άμεσα, έτσι. Και τα ζήτησε και πολιτικά κόμματα, τα έχουμε δώσει όλα. Είναι πλήρως τα στοιχεία μπροστά σε όλους.
1: Σας έχουν απειλήσει ποτέ, κύριε Γενιδούνια?
0: Να με απειλήσουν, ότι με απολύσανε.
1: Όχι να σας απολύσουν, γιατί σας απέλησαν?
0: Γιατί λέει η δικαιοσύνη έκανε, κύριε Σερέτη, ότι η απόλυση μου ήταν παράνομη ως αντισυνδικαλιστική.
1: Η Χελένη Τρέιν σας απέλησε?
0: Βεβαίως.
1: Η Χελένη Τρέιν ιδιωτική εταιρεία δεν είναι?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Η ιδιωτική εταιρεία θεωρώ ότι μπορεί να απολύσει όποιον θέλει. Γιατί αντέδρασε δηλαδή?
0: Μπορεί να απολύσει όποιον θέλει αρκεί να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
1: Πώς σας απέλησαν? Εξηγήστε μας λίγο, δεν γνωρίζουμε.
0: Την ημέρα που κατέθεσα, όπως ξέρετε, είχα παραιτηθεί από το σωματείο τον τελευταίο ένα χρόνο, μετά το 2024. Επέστρεψα γιατί συζήτησαμε με τους συναδέλφους μου και υπήρχε μια τρομερή πίεση στους μηχανοδηγούς. Συζητήσαμε και κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψω. Είχα επιστρέψει ήδη στη ΓΕΣΕΑ από τον Απρίλιο του 2025. Την ημέρα που κατέθεσα λοιπόν την υποψηφιότητά μου και έγινε γνωστή ότι επιστρέφω, την ίδια μέρα το απόγευμα με απολύσαν. Χωρίς καμία δικαιολογία, με ένα κλητήρα 6 ώρα το απόγευμα ήταν και με τηλεκολούσαν την απόλυση. Και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα και μέχρι και έχω επιστρέψει με αυτή την απόφαση στην εργασία μου.
1: Ωραία. Και από εκεί και πέρα, απειλή δεχθήκατε γιατί πήγατε, ας πούμε, να καταθέσετε ή γιατί κάνατε το εξώδικο ή για όλα αυτά που προσπαθήσατε, ας πούμε, να κάνετε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν κατά καιρούς, υπάρχουν παρενέσεις στους μηχανοδηγούς ότι πρέπει να ξεχάσουν τα τέμπη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ για το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει η ελληνική κοινωνία η οποία ακούει και να μην καλλιεργούμε την ανησυχία και όλα αυτά. Δεν πιάνουν αυτά στους μηχανοδηγούς. Έχουμε δώσει ένα λόγο εμείς, κύριε Σερέτη, γιατί χάσαμε εκεί 11 συναδέλφους μας. Χάθηκαν 57 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κυρίως στην πλειοψηφία τους. Χάθηκαν όμως και 11 συνάδελφοί μας μέσα σε αυτούς. Και πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε. Όσες παρενέσεις και αν γίνουν, έμεσες, άμεσες.
1: Ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Γενιδούνια?
0: Σε συναντήσεις τώρα, δεν καταλαβαίνετε.
1: Σε συναντήσεις. Έρχονται δηλαδή πολιτικοί και τα λένε αυτά?
0: Όχι, πολιτικοί, με πολιτικά πρόσωπα όχι. Με τη διοίκηση κυρίως της. Και λένε και έχουμε μια αντιπαράθεση μηχανοδική, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαρκής πίεση προς τους μηχανοδηγούς, την οποία εμείς δεν τη θεωρούμε λογική. Δηλαδή, υπάρχει μια διαρκή στοχοποίηση και να το πω και μια στρεψοδικία εναντίον των μηχανοδηγών από την πλευρά της Χελένη. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εύκολα αυτό που συμβαίνει. παρά μόνο αν σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν καλά παιδιά, δεν σταματήσαμε να μιλάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε. Όποτε καλούμαστε από μέσα ενημέρωση το δικό σας, βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε πει ούτε το παραμικρό παραπάνω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί μηχανοδηγοί, ιδίως το τελευταίο χρόνο, έχουν οδηγηθεί σε πειταρχικά. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Δημήτρης Κουτσιάφτης, εκλήθηκε σε πειταρχικό γιατί, κύριε Σερέτη, δεν παρακολουθούσαν μόνο τα social media του ιδίου, αλλά και συγγονικών του προσώπων.
1: Τι εννοείται δηλαδή, για ποιο λόγο?
0: Μια μέρα που συνάδελφος μας ήταν ασθενής, μια φωτογραφία που σηκώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, έτσι, και ήταν γραφημένη άλλη ημερομηνία, το παρακολουθούσαν τα social media του συγγενικού του προσώπου και τον καλέσαν σε επιθετική διαδικασία.
1: Όσο δηλαδή, τι του είπανε, να κατεβάσει, η κόρη σου τη φωτογραφία?
0: Δεν ήταν η κόρη του, ήταν συγγενικό του πρόσωπο των οικογενειακών του κύκλου.
1: Τυχαία είπα η κόρη.
0: Ναι, την ημέρα που ήσουν ασθενής, ότι εμφανίζεται σε εξωτερικό χώρο και άρα είναι ψευδής ασθένεια. Ενώ ο άνθρωπος ήταν άλλη μέρα τραβηγμένη φωτογραφία και το τιμωρήσαν, ας πούμε, με μια διαδικτική διαδικασία που τώρα είμαστε σε μια διαμάχη και γι' αυτό με τη Χελένη και ας πούμε.
1: Τι τρέλα ζούμε, τι τρέλα. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε όμως στα Τέμπη και σε αυτούς τους υπουργούς, οι οποίοι υπουργοί υπέγραψαν το 2014 και παλαιότερα φυσικά ό,τι υπέγραψαν με 41 εκατομμύρια τη μία φορά, πιο πολλά εκατομμύρια την άλλη, και δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε. Και εσείς κάνατε τις αναφορές. Και από όσο γνωρίζω, υπήρχε αυτή η κατάθεση με τις 110 σελίδες που σας ανέφερα πριν. Τι ήταν μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι υπήρχε μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι γράψατε στις 110 σελίδες δηλαδή?
0: Εμείς ήταν μια αλληλογραφία ετών, δεν ήταν μια συγκεκριμένη περίοδου.
1: Άρα μέσα στην κατάθεσή σας υπάρχει η αλληλογραφία. Τι άλλο υπάρχει?
0: Υπάρχουν τα εξώδικα, έτσι, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν διάλογοι που γίνανε στον ΟΜΕΔ, στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διατησίας τότε, όπου προσφεύγαμε προκειμένου να ζητήσουμε ακρόαση, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έρχεται να συναντήσει η εργοδοσία. Προσφεύγαμε εκεί για να πάρουμε απαντήσεις για την πορεία των έργων. Υπάρχει πλήρης απαρρύθμιση πολλών συμβάτων, στις οποίες εκεί προειδοποιούσαμε ότι αυτά τα συμβάτα προειδοποιούν ότι κάτι μεγάλο έρχεται.
1: Δηλαδή, τι λέγατε, πιο απλά λίγο και λαϊκά, γιατί καταλαβαίνω πως ο κόσμος δεν καταλαβαίνει.
0: Λαϊκά, κύριε Σερέτη, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι στο δομοκό, να σας δώσω για παράδειγμα, αυτό που θυμάμαι τώρα, ένα μηχάνημα του εργολάβου που έκανε μια συντήρηση, βρέθηκε επί της κυρίας γραμμής, εκεί που, δηλαδή, που διερχόταν το τρένο, και αποτύχει επειδή ο σειρμός που κατέβαινε προς Αθήνα σταματούσε στο σταθμό του Δομοκού, το βρήκε μπροστά του, ενώ είχε σταματήσει στο σταθμό για να αφήσει επιβάτες. Αν το τρένο αυτό διερχόταν, θα συγκρούονταν.
1: Ναι, ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Άμα υπήρχε η ανάλογη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αυτό δεν θα γινόταν.
0: Δεν θα γινόταν, βεβαίως.
1: Δηλαδή, κάνατε αναφορές και λέγατε δεν υπάρχουν φανάρια, ρε Υπουργέ.
0: Βεβαίως,
1: δεν υπάρχει
0: βεβαίως
1: σύστημα αυτόματο φρεναρίσματος. Αυτά τα έχετε πει όλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα περιγράφαμε και την κατάσταση στην οποία όχι μόνο λείπαν αυτά τα συστήματα, αλλά και η έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ μεγάλωνε τις αποστάσεις μεταξύ των σταθμών που εργάζονταν και δίνονταν οδηγίες στους μηχανοδηγούς. Να σας δώσω να καταλάβετε δηλαδή. Θα θυμόνται εκεί οι ακροατές σας την περίοδο του 2000.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κάτι σαν φιλί.
1: Να βγάλουν τα ρολεξάκια τους και να φορέσουν βραχιολάκια, διότι χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν φτάνει αυτό. Την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες βασικά, μετά από ό,τι έγινε, ξαναλειτουργούσαν τα τρένα και δεν ξαναυπήρχε ασφάλεια. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γενιδούνη, αυτό δεν έγινε.
2: Κοιτάξτε, όταν τελείωσαν μάλλον εκείνη την περίοδο λοιπόν, οι έρευνες, αυτό που έγινε το πολύ γρήγορο, υπήρχε μια πίεση προς τους μηχανοδηγούς να ανέβουμε ξανά στα τρένα. Αν θυμάστε, καθυστέρησε η επαναλειτουργία περίπου ένα μήνα, γιατί οι μηχανοδηγοί κάναμε να κινητοποιήσει εκείνη την περίοδο, αρνούμενοι αν δεν πάρουμε το μίνιμουμ των διασφαλίσεων να ξεκινήσουμε. Στην πορεία ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μετά μεσολάβησε ο Ντάνιελ. Σήμερα το κομμάτι αυτό στο 75% λειτουργεί τηλεδιοίκηση στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα αποτοσύμματα. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η περιοχή Ντάνιελ, η εγκατάστασή τη, και ακολούθως να τοποθετηθεί και η ρετησία και να λειτουργήσει. Αυτό συνέβαινε τότε. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι ταχύτητες των τρένων και κυκλοφορούν και ελάχιστα τρένα πλέον, κύριε Σερέτη. Δηλαδή στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον δύο ζεύγη την ημέρα, δύο ζεύγη μαξιτιών την ημέρα. Τίποτα παραπάνω.
1: Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, άμα ανέβω εγώ στο τρένο, πρέπει να νιώθω ότι υπάρχει ασφάλεια? Τι λέτε εσείς?
2: Έχουν μειωθεί, πραγματικά έχουν μειωθεί οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει το δίκτυο να συντηρείται. Εκεί υπάρχουν μεγάλες.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Τι πάει να πει έχουν μειωθεί οι πιθανότητες?
2: Έχουν μειωθεί.
1: Δηλαδή, τι πάει να πει? Δηλαδή, τα ποσοστά. Πείτε μου ένα ποσοστό πιθανότητες. Μου λέτε με τι. Υπάρχει δηλαδή ποσοστό και πιθανότητες την ώρα που ανεβαίνω εγώ σε ένα τρένο? Θα παίζω εγώ τώρα με αριθμούς ή με το αν θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα, αφού δεν υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα μέχρι τώρα?
2: Θα σας πω. Σε σχέση με την περίοδο τεμπών που δεν λειτουργούσε τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτοσύματα, έχουμε και τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, ναι. Δηλαδή στο 75% εκεί, στη μονή γραμμή
1: Λάρισα. Στο υπόλοιπο 25%!
2: Είναι η μονή γραμμή Λάρισα Λιανοκλάδη, όπου υπάρχει ταχύτητα μειωμένη 80 χιλιόμετρων και τα τρένα που κυκλοφορούν είναι δύο την ημέρα, δύο πάνω, δύο κάτω, δεν συναντιούνται πουθενά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, και αν δούμε και στην επικράτεια τι συμβαίνει την ελληνική. Δεν έχουμε τρένα εκεί στην Βόρεια Ελλάδα προς Δράμα, δεν έχουμε τρένα προς Καλαμπάκα στη Θεσσαλία και προς Βόλο, δεν έχουμε τρένα προς τη Λίδα στη Λαμία. Έχουν μειωθεί δηλαδή ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα τέλος του καλοκαιριού, να μπει και το ETCS σε λειτουργία και παραλαμβάνω στο κομμάτι Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, δεν μιλάμε για τις περιφερειακές γραμμές.
1: Οι περιφερειακές γραμμές σε τι κατάσταση βρίσκονται? Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει κάποιες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και στο email μου κάποιες φωτογραφίες που είναι τελείως παρατημένος ο σιδηρόδρομος. Δεν έχουν κουρέψει καν τα χόρτα.
2: Εκεί σας είπα εγώ για την συντήρηση, ότι εκεί κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις εμείς. Ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο κομμάτι της Φλόρινας τώρα που επαναλειτουργεί, υπάρχει σταθμάρχης στην Έδεσα πλέον, κατά την επαναλειτουργία, δεν υπάρχει ο διάμεσος αυτός. Έχουν αποκατασταθεί επικοινωνίες. Υπάρχει ζήτημα με την.
1: Εφόσον δεν λειτουργούν όλα αυτά σωστά, κύριε Γεννίδια, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλλά επειδή υπάρχουν και υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και λένε καλά, είναι δυνατόν, αφού δεν λειτουργεί σωστά ο σιδηρόδρομος, γιατί λειτουργεί? Γιατί ανεβαίνουμε στα τρένα ακόμα?
2: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Η πιθανότητα να συμβεί κάτι.
1: Μα δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Θα έπρεπε να λειτουργούν όλα σωστά.
2: Αυτό προσπαθούμε όλοι, κύριε Σερέτη.
1: Αλλιώς δεν θα έπρεπε να μπαίνουν άνθρωποι σε αυτά τα τρένα, κύριε Γενιδούνη. Είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να ρισκάρουμε τη ζωή μας για να πάμε από εδώ μέχρι την Αθήνα.
2: Οι μηχανοδηγοί πρώτοι θα είχαν ενημερώσει, θα είχαν προβεί σε απαραίτητες κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η κατάσταση σε σχέση με την πρώτη περίοδο τεμπών δεν είναι ίδια. Έχουν γίνει κάποια βήματα, χρειάζονται αρκετά ακόμα, ιδιαίτερα στις περιφερειακές γραμμές και σε σχέση με την.
1: Άρα οι περιφερειακές γραμμές δεν πρέπει να λειτουργούν, κύριε Γενιδούνη, αφού δεν έχουν.
2: Δεν πρέπει να λειτουργούν, πρέπει να συντηρούνται καλύτερα. Δηλαδή αυτό που λέτε με τα χρήματα.
1: Συγγνώμη, στην τηλεδιοίκηση υπάρχει έλεγχος στις περιφερειακές γραμμές?
2: Υπάρχει στην γραμμή προς Τριμώνα.
1: Γενικά μιλάω στις περιφερειακές γραμμές. Υπάρχει, είναι μέσα στη τηλεδιοίκηση, της ελέγχει κάποιος?
2: Ναι, υπάρχει τηλεδιοίκηση προς το Τριμώνα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει τηλεδιοίκηση προς την Ιδωμένη. Η γραμμή της Φλόρινας δεν έχει ποτέ τηλεδιοίκηση. Υπάρχουν όμως πλέον σταθμάρχες οι οποίοι.
1: Άρα η γραμμή της Φλόρινας δεν πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λειτουργεί.
2: Ναι, όταν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και υπάρχουν σταθμάρχες, θα το δώσω να καταλάβετε διαφορετικά. Αν τη νύχτα των τεμπών υπήρχε ένα σταθμάρχη στο σταθμό του Ευαγγελισμού, μεταξύ δηλαδή της Λάρισας και των νέων πόρων, δεν θα είχε γίνει ποτέ το δυστύχημα. Τι γινότανε τότε? Λόγω της έλλειψης προσωπικού κλείνανε περιφερειακοί σταθμοί και αυτοί οι σταθμάρχες, οι ελάχιστοι που υπήρχαν τότε, τοποθετούνταν προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος από σταθμό σε σταθμό. Οι αποστάσεις όμως ήταν μεγάλες. Σήμερα υπάρχουν σταθμάρχες σε περιφερειακούς σταθμούς, όπως είναι αυτός της Έδρας, σας λέω, έτσι. Υπάρχουν και έχουν αυτοί οι βοηθούς στο να υπάρχει και από κατά της επικοινωνίας. Δώσαμε μεγάλη μάχη για την Φλόρινα, κύριε Σερέτη, και κατηγορηθήκαν οι μηχανοδηγοί για το θέμα των επικοινωνιών, ότι δηλαδή κάναμε υποχωρήσεις, δεν κάναμε. Αποκαταστάθηκαν επικοινωνίες, μπορούν τα τρένα να επικοινωνούν τώρα με το σταθμό του ή της Έδεσας ή του Πλατέως, και εκεί έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειάζεται όμως, αυτό που λέτε και εσείς πολύ σωστά, όταν υπάρχει αυτό το θέμα με τα πέτρα και τα χόρτα και χτυπάνε το τζάμι του επιβάτη.
1: Ωραία, άρα είμαστε στο έλεος των σταθμαρχών.
2: Σε περιφερειακές γραμμές, ναι, υπάρχουν.
1: Είμαστε σταθμάρχες. Δηλαδή, και άμα πάθει κάτι ο σταθμάρχης, θα έχουμε πάλι θύματα και το επιτρέπει αυτό.
2: Δεν είναι τόσο απλό, γιατί σας λέω και πάλι, δεν είναι μόνο.
1: Μα δεν είναι τόσο απλό, αυτό έγινε κιόλας, κύριε Γενικό, ναι. Γιατί το έχουμε συναντήσει.
2: Έγινε σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας και κυκλοφορίας που είναι αδιανόητο να κυκλοφορούσε όπως κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο.
1: Και δεν υπάρχουν γραμμές. Και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι για το ποιοι είναι οι σταθμάρχες και αν είναι κατάλληλοι οι σταθμάρχες. Γιατί εδώ πέρα είχαμε και κάποια ρουσφετάκια, είχαμε και κάποια βολεματάκια. Και κάποιοι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν και κάτι καταγγελίες ότι τη δουλειά τους δεν την κάνανε έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν γίνεται, κύριε Γενιδούνια, να βασίζομαι εγώ ότι θα βάλω το παιδί μου μέσα σε ένα τρένο στο οποίο μου λέτε ότι υπάρχουν πιθανότητες να μην τρακάρει ή ότι ο σταθμάρχης θα έχει την ευθύνη. Εγώ θέλω να ξέρω ότι το παιδί μου μπαίνει μέσα σε ένα τρένο και υπάρχει ασφάλεια. Θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει όπως πρέπει και μπορεί να αυτό το τρένο αυτόματα να φρενάρει, μπορεί να δει στην τηλεδιοίκηση ο άλλος αν υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Δεν θα κρέμομαι εγώ από το αν πάθει καρδιακή προσβολή, χτύπα ξύλο ένα σταθμάρχης και αν θα έχει το νου του εκείνη τη στιγμή.
2: Σε αυτό που λέτε, όλη αυτή την ίδια μάχη δίνουμε. Για τους σταθμάρχες και όλα αυτά που αναφέρετε, υπάρχουν υπεύθυνοι να απαντήσουν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας. Ως μηχανοδική και εμείς πραγματικά, αν αισθανθούμε κάπου ότι υπάρχει κίνδυνος, να ξέρετε, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα βγούμε και θα φωνάξουμε.
1: Ναι, δεν σας κατηγορώ. Εξηγώ όμως ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας μέχρι σήμερα.
2: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, μου λέτε και ότι για το σύστημα τηλεδιοίκησης αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Σας το λέω, κύριε Γενιδούνια, δεν θέλω να πω ότι προσπαθείτε κι εσείς να προστατεύσετε τους μηχανοδηγούς. Όχι, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη κάλυψη. Γιατί όταν λέτε ότι η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση λειτουργεί στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα στο 100%, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή το υπόλοιπο 25% με 80 χιλιόμετρα, αλλά δεν την παρακολουθεί κάποιος αυτή τη γραμμή εκεί πέρα.
2: Εκεί υπάρχει μειωμένη ταχύτητα.
1: Υπάρχουν κενά όμως, κύριε Γενιδουνιά.
2: Δεν διαφωνούμε, κύριε Σερτή. Αυτό προσπαθούμε να επιτακύνουμε και εμείς και ζητάμε συνεχώς. Κυκλοφορούν μόνο 2 τρένα την ημέρα. Αυτό σας λέω, δεν βάζουν παραπάνω τρένα την ημέρα για τους λόγους αυτούς. Και προσπαθούμε συνεχώς να επισημάνουμε και εμείς ότι πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα αυτό το μικρό κομμάτι. Το 25% όπως λέτε, και εγώ σας το είπα πρώτος, έτσι να απογανισταθεί, προκειμένου να υπάρχει εκεί την ειδίκηση και φωτοσύμματα.
1: Ωραία.
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή το HIPOS, το σύστημα αυτό το railwaygov.gr, στο οποίο κάποιος μπορεί να παίρνει και να παρακολουθεί την πορεία του τρένου.
1: Εντάξει, έτσι. Αυτό δεν είναι και κάτι τρελό.
2: Ναι, όχι, εγώ σας λέω ότι υπάρχει, δεν είπα ότι είναι. Εγώ λέω ότι
1: βλέπουμε που είναι το τρένο. Αυτό εδώ και 10 χρόνια υπάρχει σε όλα τα άλλα μεταφορικά μέσα. Ναι, δεν είναι και τίποτα τρελό αυτό.
2: Απλά σας λέω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά, ότι και εμείς προσπαθούμε να επιτακινηθούν.
1: Εδώ ένα πιτόγυρο να παραγγείλω, ξέρω που είναι ο διανομέας τώρα. Βάλανε αυτό στο τρένο και τι είναι αυτό, επίτευγμα.
2: Και δεν ξέραμε, κύριε Σερέτη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, 23. Πού βρίσκονται 2 τρένα.
1: Αυτό φανταστείτε. Ξέρουμε που είναι ο διανομέας με το πιτόγυρό μας και δεν ξέραμε που είναι το τρένο. Γιατί όμως δεν ξέραμε που είναι το τρένο, αφού θέλετε να το πάμε εκεί πέρα. Και γιατί πιστεύετε εσείς ότι υπήρξε πυρόσφαιρα και απανθρακώθηκαν άνθρωποι. Μήπως, κύριε Γενιδούνια, υπάρχει κάτι το οποίο δεν λένε οι κυβερνητικοί. Μήπως εδώ πέρα μας κοροϊδεύουνε ψυχρό. Γιατί δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό σε κάθε στάση.
2: Προφανώς αυτά έπρεπε να υπάρχουν όλα όσον αφορά τώρα την πυρόσφαιρα.
1: Δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό που μου λέει εμένα ο άλλος ότι δεν μπορείς να κρύψεις ούτε το χέρι σου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και δεν βρίσκουμε τώρα το βίντεο από πού φορτώσανε και τι φορτώσανε πάνω σε αυτή την εμπορική αμαξοστοιχεία.
2: Εγώ γι' αυτό θα σας πω ότι παρακολουθούμε κι εμείς με πραγματικά ενδιαφέρον όλα αυτά που λέγονται στη δημόσια σφαίρα. Αν αυτά είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτηματικά. Εγώ το μόνο που πρέπει να καταθέσω στην εκπομπή σας είναι ότι επειδή και οι συνάδελφοί μας είχαν στοχοποιηθεί, οι μηχανοδηγοί δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα φορτία, δηλαδή παίρνουν μια κατάσταση η οποία είναι μια διεθνής πρακτική αυτή. Βλέπουμε τι κουβαλάμε, δεν το ελέγχουμε εμείς πίσω το τι έχει το κάθε κοντέλι, είναι κλειστά αυτά σφραγισμένα. Αυτό που σας λέω είναι ότι άρα οι μηχανοδικοί δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά. Γιατί...
1: Δεν λέω ότι έχουν ευθύνη οι μηχανοδικοί. Κύριε Γεννητούνια, μην κολλάτε στους μηχανοδικούς τώρα.
2: Κάποιοι το είπαν όμως αυτό και πρέπει να το
1: πούμε. Μηχανοδηγοί εδώ πέρα λέμε, μας λένε ότι δεν καταγράφουν τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Άσε τους μηχανοδηγούς.
2: Πρέπει να το πω γιατί οι συνάδελφοι μας αυτοί που δεν είναι ζωή.
1: Κύριε Γεννητούνια, ακούστε με λίγο. Εδώ δεν βγήκαμε τώρα να πούμε άμα φταίνει ή δεν φταίνει η μηχανοδηγή. Εδώ βγήκαμε να πούμε ότι υπήρξε ένα έγκλημα, ότι χάσαν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή του και ότι εδώ πέρα μα κοροϊδεύουν ψυχρό.
2: Δεν διαφωνούμε.
1: Ωραία, εσείς σαν Κώστας. Σαν Κώστας, κύριε Γεννητούνια. Αφήστε το ότι είστε πρόεδρος μηχανοδηγών. Σαν Κώστας. Την είδατε την πυρόσφαιρα.
2: Όλη την είδαμε. Όλη η Ελλάδα την είδε.
1: Ωραία, γνωρίζετε ότι απανθρακώθηκαν 27 άτομα.
2: Από ό,τι διαβάζουμε τα πορίσματα, ναι. αυτό διαβάζουμε.
1: Το γνωρίζετε, ωραία. Ξέρετε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα και ότι δεν δικαιολογείται κάπως γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν. Το ξέρετε αυτό.
2: Αυτά είναι προφανώς τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την ελληπή έρευνα που έγινε εκείνο το βράδυ.
1: Ωραία, οι μηχανοδηγοί τώρα σαν πρόεδρος δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ κάτι περίεργο. Δεν υπάρχει δηλαδή λαθρέα διακίνηση κάποιων φορτίων, παράνομων φορτίων.
2: Κύριε Σερέτη, αν είχαμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, σας το λέω με τα λόγου τιμή και γλώσσα, οι πρώτοι που το είχαν καταγγείλει θα μας ήταν.
1: Τόσα χρόνια δηλαδή περάσανε, δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα.
2: Εγώ σας λέω στα χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος, από 15 μέχρι σήμερα, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, δεν μου είπε ποτέ κανένα συνάδελφο το οτιδήποτε για τέτοια πράγματα.
1: Ποτέ τίποτα.
2: Επειδή η κοινωνία.
1: Εσείς δεν έχετε, ας πούμε, σαν Κώστας τώρα πάλι. Στο μυαλό σας δεν κάνετε δεύτερες σκέψεις. Εδώ πέρα ακούγονται πράγματα και θαύματα. Ότι μέσα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης έρχονται φορτία από τα Σκόπια. Ότι τα φορτώνουν σε εμπορικές αμοξοστοιχίες βραδινές. Όλο στοιχείως και τα έγκλημα έγινε βράδυ. Και να μεταφέρονται όλα αυτά να πηγαίνουν κάπου όπου είναι να πάνε. Είτε για λαθρέα καύσιμα, είτε για drone, είτε για ξέρω εγώ τι είχε πάνω.
2: Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μπορεί να έχουν κάποιοι για ακροατές σας αρκετοί. Εγώ θα σας πω όμως ότι αν είχε γίνει έρευνα σωστά το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχε αυτό το ερώτημα.
1: Σωστό
2: και αυτό. Το δεύτερο που θα σας απαντήσω είναι ότι στα τρένα αυτά οι μηχανοδηγοί εναλλάσσονται. Δεν είναι ποτέ κανένας βάρτιας ταυτερής σε αυτά τα τρένα. Οπότε όλο και κάποιος από εμάς θα είχε καταλάβει κάτι. Εγώ τουλάχιστον ως πρόεδρος του συνδικάτου και ως Κώστας, όπως με θέλετε να με ρωτήσετε και σας απαντώ, δεν γνωρίζω κάτι. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάτι, το οποίο αν πραγματικά κάποιος συνάδελφος μου είχε πει. Ο πρώτος που θα το έλεγε, γιατί εδώ στείλαμε 10 εξώδικα σε υπουργούς, σε διοικήσεις, σε πόσα πράγματα. Δεν θα είχαμε κανένα απολύτως συνδυασμό.
1: Ωραία, εσύ σαν πρόεδρος υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και μέσα σε ορισμένα λιμάνια. Υπάρχει αυτά τα μηχανικά συστήματα, είναι αυτά τα γερανοφόρα οχήματα, είναι τα μηχανήματα έργου. Είναι πολλά. Υπάρχουν ειδικοί χειριστές. Δεν έχετε μηχανοδηγούς μες στο λιμάνι, σαν σωματείο, σαν συνδικαλιστές.
2: Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε όμως τι κατεβάζει και ποτέ.
1: Ωραία, ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μηχανοδηγοί μέσα στο λιμάνι, σωστά.
2: Ναι, καλούν τις μεταφορές.
1: Ωραία, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κύκλωμα καταγραφής για το τι φορτώνεται πάνω σε κάθε τρένο εμπορικό.
2: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς ποιος το διαχειρίζεται αυτό.
1: Ούτε όχι ποιος το διαχειρίζεται. Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Θέλω να μου πείτε.
2: Προφανώς, όχι, η Γελένη, όποιος το διαχειρίζεται. Ναι. Γιατί το λιμάνι είναι και μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε, είναι όλθεγη. Αλλά σας λέω και πάλι ότι προφανώς και πρέπει να καταγράφονται, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δεν διαφωνούμε πουθενά σε αυτά που λέτε, έτσι. Απλά σας λέω ότι εμάς και εμάς όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχει όλη αυτή η ελληνική κοινωνία θα είχαν απαντηθεί πολύ απλά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα. Το βράδυ της 28ης.
1: Σαν μηχανοδηγοί δεν έχετε κάποια ευθύνη, γιατί εδώ πέρα παλαιότερα είχαν βγει κάποιοι καλεσμένοι, οι οποίοι ήταν πρόεδροι σε άλλα σωματεία, συνδικαλιστές από άλλους κλάδους που έχουν σχέση με το σιδηρόδρομο, και μας λέγανε ότι σε κάποια κοντέινερ είναι κολλημένα κάποια χαρτάκια. Και σε αυτά τα κοντέινερ που είναι κολλημένα τα χαρτάκια δεν γίνεται έλεγχος. Αυτά τα έχετε ακούσει ποτέ?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, ναι, μπορεί να έχουν βγει συνάδελφοι, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά μπορεί να σας πιστεύω αυτό που λέτε. Θα σας πω το εξής, ότι η όλη διαδικασία με ένα κοντέινερ, το οποίο ξεκινάει από την Κίνα για να φτάσει στο λιμάνι της Αμβέρσας, γιατί αυτή είναι η πορεία του, μέχρι να φτάσει εκεί, δεν έχει κανείς δικαίωμα, πόσο μάλλον η μηχανοδηγή, να το ανοίξει. Μόνο η εφορία, το ΔΟΕ, όταν κάνει δικαιωματοληπτικούς ελέγχους. Αν ανοίξει αυτό το κοντέινερ, εκεί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε αυτόν που το ανοίγει.
1: Είναι δική σας αρμοδιότητα όμως, κύριε Γενιδούνια.
2: Όχι.
1: Η ασφάλεια μεταφοράς, να ολοκληρώσω. Είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς. Είναι δική σας αρμοδιότητα η προστασία των επιβατών και του πληρώματος και του φορτίου. Και πρέπει να γνωρίζετε τι φορτίο έχει το εμπορικό τρένο.
2: Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Δεν γνωρίζετε δηλαδή, γιατί μου λέτε εμείς δεν φταίνουμε, είμαστε υπεύθυνοι. Δεν γνωρίζετε εσείς τι είχε φορτωθεί πάνω σε αυτό το τρένο.
2: Βεβαίως βλέπουμε το φύλλο που μας δίνεται κάθε φορά στο δρομολόγιο.
1: Ωραία, τι φύλλο σας είχαν δώσει δηλαδή, ότι φορτώσανε λαμαρίνες και αβοκάντο.
2: Ναι, αυτό.
1: Και πήρες.
2: Ναι, εκείνη τη μέρα αυτό είναι το φύλλο που.
1: Προκαλούνε, κύριε Γενιδούνια, οι λαμαρίνες, τα αβοκάντο και οι μπύρες πυρόσφαιρα.
2: Δεν το γνωρίζω εγώ, κύριε Σελέδη, αυτό.
1: Δηλαδή, αν πάρω, συγγνώμη λίγο, αν πάρω εγώ μια κούτα αβοκάντο, μια κούτα λαμαρίνες και μια κούτα μπύρες και τις πετάξω στον αέρα και σκάσουν όλα μαζί κάτω, τι θα γίνει, έκρηξη.
2: Σας λέω και πάλι, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, ότι αυτά όλα τα ερωτήματα έχουν προκύψει, γιατί το βράδυ δεν έγινε σωστή έρευνα.
1: Ωραία, αφού είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς των επιβατών του πληρώματος και του φορτίου, έχετε και εσείς ευθύνη. Αυτό σας εξηγώ.
2: Ακριβώς, και δεν διαφωνούμε. Εγώ όμως σας λέω ότι αυτό που δηλώνεται και βλέπουν οι μηχανοδηγοί είναι αυτό που δηλώθηκε, που βγήκε στη δημοσιότητα. Και επιπλέον, όταν υπάρχει μεταφορά κάποιου επικίνδυνου υλικού, δίνεται ειδική σήμανση σε αυτό. Εμείς έχουμε ειδική εκπαίδευση. Είναι διεθνής κανονισμοί αυτή, κύριε Σερέτ, δεν είναι έτος στην Ελλάδα. Έχουμε ειδική εκπαίδευση, γιατί παράδειγμα μπορούμε να κουβαλάμε ένα φορτίο το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποια κινησία του τρένου.
1: Εσείς είχατε, δηλαδή σαν πρόεδρος μηχανοδηγών, όταν έγιναν τα τέμπη πρόεδρος, δεν ήσασταν?
2: Βεβαίως.
1: Ωραία, ρε. Γι' αυτό το τρένο δεν είχε υπάρξει κάπου μια αναφορά. Υπήρχε στα χαρτιά κάτι που να λέει ότι είχε επικίνδυνο φορτίο πάνω?
2: Όχι, δεν υπήρχε. Ρε.
1: Δεν υπήρχε στα χαρτιά κάτι.
2: Εξώς γνωρίζουμε, τι να σας πω. Όχι, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν αναφορά ότι στην εμπορική μας ψυχή υπήρχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο.
2: Όχι, αυτό που είδαν οι μηχανοδηγοί είναι αυτό που έχει δοθεί και νομίζω στη δημοσιότητα. Είναι ένα φορτίο το οποίο είχε λαμαρίνες, είχε μπύρες, τι είχε τέλος πάντων πίσω.
1: Και από κάτω.
2: Αυτό έχουμε διαβάσει. Αυτά έχουμε διαβάσει.
1: Ωραία. Η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε κάποιο χαρτί που να γράφει ότι είχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο πάνω?
2: Όχι.
1: Όχι. Ωραία. Και άρα δεν γνωρίζει κανένας πώς έγινε η έκρηξη, παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα αγνοείται η αλήθεια για την έκρηξη.
2: Εκεί επικεντρώνουμε λοιπόν μαζί και συμφωνούμε ότι αν είχε γίνει σωστά η έρευνα και δεν είχε γίνει όλη αυτή η γρήγορη διαδικασία πάλι τρακ που έγινε εκείνες τις μέρες, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ αυτό θέλω να καταλήξω, ότι οι μηχανοδηγοί, ναι, γνωρίζουμε τι κουβαλάει κάθε μεσοκιά, ασφαλώς, δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε τίποτα για να ελέγξουμε.
1: Άρα, πιθανότατα συμφωνείτε με μένα που φωνάζω τόσο καιρό και λέω ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια πυρόσφαιρα, υπήρχε παράνομο φορτίο.
2: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Το λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι αν υπήρξε σωστή έρευνα εκείνη τη μέρα, το σωστό, το ερώτημα που βάζετε δεν θα έχει απαντήσει.
1: Εσείς κάποια εκδοχή για το πώς συνέβη σε όλο αυτό δεν μπορείτε να μας την πείτε? Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
2: Πραγματικά, κύριε Σέρετη, παρακολουθούμε όλους με πραγματική απορία κι εμείς πολλές φορές. Παρακολουθούμε όλους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας πολλοί πραγματογνώμονες, πολλοί εμπειρογνώμονες. Και εμείς, σας λέω και πάλι ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω κάποια παραπάνω εξήγηση από αυτή που διαβάζω στα μέλη και στα.
1: Από τα έλαια σιλικόνη μπορεί να προκληθεί τέτοια πυρόσφαιρα?
2: Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Εγώ δεν είμαι χημικός, έτσι.
1: Ναι, αλλά είστε μηχανοδηγός, πάλι... πρόεδρος των μηχανοδηγών, είστε εκεί υπεύθυνος για την ασφάλεια μεταφοράς, κύριε Γενιδούνια. Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα είναι επικίνδυνοι αυτοί οι μετασχηματιστές, αυτοί εδώ πέρα, αυτά τα έλαια σιλικόνης που έχουν μέσα, οι μπαταρίες, να σας το πω έτσι, οι μετασχηματιστές της Siemens και της Bayer, δεν πρέπει να το γνωρίζετε εσείς.
2: Βεβαίως. Θα έπρεπε να. Αυτές όμως οι μηχανές είναι πιστοποιημένες, δεν κυκλοφορούν μόνο στην Ελλάδα, κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.
1: Κοιτάξτε, και λοιπόν, σε όλο τον κόσμο να κυκλοφορούν. Αν είναι επικίνδυνες, δεν πρέπει να είναι πάνω στα τρένα.
2: Ποιος διαφωνεί σε αυτό?
1: Δηλαδή, τι ενημέρωση έχετε ότι είναι ασφαλείς αυτοί οι μετασχηματιστές?
2: Αυτή είναι η ενημέρωση μας δίνουν και αυτοί που τις κατασκευάζουν και αυτοί που τις χρησιμοποιούν. Εγώ με λίγα λόγια, δεν έχω σα λέω και πάλι τα ερωτήματα, θα είχαν απαντηθεί όλα αυτά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα στο πεδίο εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα.
1: Και αυτό είναι ύποπτο λοιπόν. Ύποπτο είναι και το ότι δεν έγινε σωστά η έρευνα.
2: Εντάξει, αυτό νομίζω γι' αυτό και οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Γίνεται προτάσει για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτή που θα οδηγηθούν.
1: Ποια δικαιοσύνη, εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη, κύριε Γενιδουνιά?
2: Τι να σας πω τώρα. Ό,τι λέει η ελληνική κοινωνία λέμε και εμείς.
1: Άρα δεν την εμπιστεύουμε.
2: Πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει να λειτουργήσει. Χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα, γιατί η ελληνική κοινωνία τα τέμπη αποτελούν μια βαθιά πληγή στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας, όλων μας, ως Έλληνες πολίτες, όλοι μας έχουμε κουβαλάμε αυτό το γιατί. Εμείς οι σιδηροδρομικοί θα πω, ακόμα περισσότερο. Και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ανεξάρτητα και να βρει τους πραγματικούς ενόχους για να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Και για αυτή τη θέση μας, μέχρι και σήμερα, πληρώνουμε και το τίμημα, κύριε Σεδέτη. Έτσι, και των σχέσεων, και το κυνηγητό που τρώμε μηχανοδηγοί, και τις απολύσεις σε προσωπικό επίπεδο που έχουμε φάει, και τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει η ελληνική κοινωνία από εμάς. Εμείς δεν πρέπει να πούμε, σας λέω και πάλι, κουβέντα παραπάνω από αυτό που είναι η αλήθεια, από αυτό που βλέπουμε εμείς, από αυτό που ξέρουμε.
1: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, κύριε Γενιδούνια, παρέα, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε και έχουμε περιορισμένο χρόνο, έχουμε 5 λεπτά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Μου δίνετε ένα λεπτό να το ακούσουμε?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Έλα. Έλα, είδες. Παιδιά, θα σμίλησα, ρε παιδιά. Πας καλά, ρε.
3: Έλα.
4: Καλά είστε.
3: Γεια σου, αγαπητή. Καλά είστε, μια χαρά. Πάρε λίγο ένα στενοφόρο, σου παρακαλώ, τώρα σου για το 52.
4: Γιατί?
3: Μια κυρία ίσως χρειαστεί ράματα.
4: Ίσως χρειαστεί ράματα?
3: Mm.
4: Γιατί τι έπαθε? Γιατί πρέπει να τους πούμε αυτούς.
3: Τραυματίστηκε. Ξέρω εγώ τι να του...

0: και όσους από το ΕΚΑΒ δίνουν τη μάχη για την αποκλειοπισμό, για την μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. Αυτό γίνεται, αυτό σας λέω, δυστυχώς, όντως στην Ήκα Τεμπών δεν υπήρξε κάποιος οργανωμικός ο οποίος θα μπορούσε να ενημερώσει ό,τι έγινε.
1: Καταλαβαίνω, υπάρχουν πολλά κενά, κύριε Γενιδούνια, γενικά, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ναι, τη 2023 να μην ξέρουν που είναι τα τρένα, να μην ξέρουν ότι έχει συμβεί ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Γενικά να μην ξέρουν πώς ο σταθμάρχης ήταν μόνος του, πώς η μηχανοδηγία.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Σερέφη.
1: Είναι πολλά τα κενά για τη πυρόσφαιρα.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβόδιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ειδήσεις.
6: Εκθέση βόμβα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσίευσε το Πολίτικο προειδοποιεί το Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αν δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ κάνει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ στην Αθήνα, η οποία και δρομολογήθηκε στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε δόλιες πληρωμές σε εικονικές αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ατύπως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις προειδοποίησεις των Βρυξελών. Υπεραμενόμενος την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο της Ελλάς για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας 10 εργαλεία για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση των καρτέλ και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κύριος Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσκεκλημένος του Προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το σχέδιο της Ελλάς για τους μικρομεσαίους επιχειρήματα προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα σε πολιτική περιοδία στην Ηλία, όπου θα έχει συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε θα μιλήσει στην Ολυμπία. Απίστευτες σκηνές καταδίωξης χθες το μεσημέρι στα Καλάβρητα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Πλατανιώτισσα, επιχειρώντας να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Καθώς έφευγαν με τη λία τους, έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που έμπαινε εκείνη την ώρα στην είσοδο. Μόλις τον είδαν, δεν δίστασαν, τον απείλησαν και επιβιβάστηκαν στο όχημά τους, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η αστυνομία Καλαβρίτων ενημερώθηκε αμέσως και στήθηκε επιχείρηση καταδίωξης με δύο περιοχές και τέσσερις άνδρες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να κλείσουν τα σημεία διαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών κοντά στο Δροσάτο προς Γουμένισσα. Μάλιστα, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλυσαν το περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη εντάθηκε, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Μάνεση. Έφτασαν μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και μπήκαν σε άλλο που τους περίμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι θα τους εντοπίσει.

0: το συντομότερο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από την μεγάλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, από την υπεράσπιση της συζύγου του, του επίσης προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για απόφαση που αναμενόταν να πάρθει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα αποκαλύψουν αν η 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Στο μεταξύ, χθες αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου του Μαζονάκη, μέσα στο περιβόητο πια ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν παρούσα και η κόρη του Ζεύγους, η οποία και κάλεσε το ΕΚΑΒ και η οποία έχει καταθέσει επίσης τον ανακριτή. Την ίδια στιγμή επανακαλούνται και άλλοι μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς νοσηλεύτριες και εργαζόμενες στο ιατρείο αλλάζουν τις καταθέσεις τους, καθώς προφανώς αντελήφθησαν ότι επιβάλλεται να πούν πλέον την αλήθεια. Συναγερμός χτύπησε χτες στις αρχές στην Πάτρα για μια γυναίκα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να πέσει. Ευτυχώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτυχής, καθώς κατάφεραν να την πείσουν να κατέβει και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη στην Ανοπόλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ιστορική νίκη στη Γερουσία πέτυχε χθες η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και επελαύνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς το κόμμα Λεπέν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία, την ώρα που νέα δημοσκόπηση τη φέρνει σημαντικά ενισχυμένη εν όψη των προεδρικών εκλογών του 2027.
1: Καιρός.
0: Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά φθινοπορεινές θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 από 4.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά. για φορτηγά, λεωφορεία και τα λύκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ. Που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι, αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για την θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.

0: να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάδοι δεν πετάνε.
1: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Τούτος δω ο λαός δεν μοναθίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υπόχρεωνουν τις πλατφόρμες.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
0: Τον ρόλο που συζητιέται. Και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Πολύ ευχαριστώς. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, το διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, ενέτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το chat control 1.0 και το chat control 2.0. Το 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση.

0: χρήση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Και η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 26 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα από τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από την γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το Chatroll 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από τις 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματικευτική θέση για τον Νοέμβριο του 25. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στην Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων, μεταδεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείκτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυλλητήσει παιδιά ανηλίκους για ιδίο όφελος, ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη, δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφηθεί μετά από κρυπτογραφηθεί.
1: Ναι, αλλά μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό υπάρχει, έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
0: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση. Δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος. Οπότε του εφαρμόζω τα πάντα. Σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει. Γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου. Σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια. Έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό. Γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, αυτό που λέτε, πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει συνηθιαρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι.
1: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλο αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίσαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πούμε, ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
0: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email σε μένα και να αναφέρετε Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής. Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001, που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chat control. Ναι, αλλά υπό μια προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επί τόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chat control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα, ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητή στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
1: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το ότι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη συνεργάζονται και όλες με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν εκδικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
0: Κύριε Σερέτη, είναι πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προστοζήν και να μην ασχολείται με το εφηζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον αποσχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέλθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις και πάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί, έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές θέλω ότι φλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρεύσεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπάλληλοι μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να βγούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να φερθούμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Εύθη Τσιμάρα.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: πράγμα. Δηλαδή τι βλέπουμε, ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι εσείς. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
1: Πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Να σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι όπως τα λέτε για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμών στον περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής. Ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσω εγώ να έχω το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλάβια, ούτε ο νέος άριθμος είναι σκλάβια. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μια λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πόδια ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους. Παρόλα αυτά όμως, λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Κι όμως λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου κλείσει εμένα τον λογαριασμό, θα φροντίσω να μην έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να τον έχω κάπου αλλού που τον ελέγχω. Και μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω εγώ να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάθησαν. Γιατί δεν άντεχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες μόνοι του έφτιαξαν μια τράπεζα. Πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί. Και ξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο, θα το βρει. Οπότε λοιπόν, στο χέρι μας είναι τα πάντα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η δύναμη είναι δική του. Αυτός αποφασίζει. Όλοι αυτοί είναι αιρετοί. Και η δύναμη που έχουν είναι η θεσμική θέση τους. Ούτε η προσωπικότητά τους, ούτε η αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε η καλλιέργεια την οποία έχουν. Ένα πρόσωπο είναι σε αυτή τη θέση, το οποίο ανά 4 χρόνια αλλάζει. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη. Η θέση τους δίνει δύναμη, η θεσμική. Αν λοιπόν εγώ σαν πολίτης φροντίσω να μην του ξαναδώσω δύναμη και να βγάλω κάποιον που αξίζει, πάρα πολύ απλά θα μπορέσω να μην έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το τι μας λένε. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα λογαριασμό και να σας στείλω στο σπίτι για να σας πω να το πληρώσετε. Και εσείς θα μου πείτε, αχ, μπορώ να το πληρώσω σε δόσεις. Δεν το πληρώνατε. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να πληρώσετε πράγματα που δεν σας ανήκουν? Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να συμμορφωθείτε σε πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα? Τα αντίθετα. Κι όμως τα αποδεχόμαστε και προχωράμε. Εμείς ευθυνόμαστε. Ξέρετε, ο καπετάνιος που έριξε το καράβι στα βράχια δεν είναι ο ίδιος ο καπετάνιος που θα μας σώσει. Θα αλλάξουμε καπετάνιο.
0: Αυτό είναι το μόνο λοιπόν, σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οπότε λοιπόν βλέπω ξαφνικά και πραγματικά βλέπω, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που θέλετε για ψηφιακό ευρώ κτλ. Αλλά η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και πρέπει η τεχνολογία να γίνει επικουρική απέναντι και βοηθητική απέναντι στην καθημερινότητά μας. Και φανταστείτε ότι πριν από 15 χρόνια γίναμε και στυνόμασταν μπροστά στις τράπεζες για να πάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και περιμέναμε με τις ώρες. Ενώ τώρα με ένα κλικ είναι η απόσταση της συμπληρωμής, είναι ένα κλικ. Η ακτίνα θέλησης είναι ένα κλικ. Κάνω ένα κλικ και τελείωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Στο τέλος θα κάνουν και ένα κλικ και δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο.
1: Αυτό το κλικ που θα κάνει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Εγώ εδώ πέρα πριν έκανα μια ανάλυση για την Κύπρο που όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή μέσα σε μια μέρα κλείσανε τις τράπεζες, μέσα σε μια ώρα κλείσανε τις τράπεζες και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει 20 λεφτά του.
1: Μα ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή τότε.
0: Γιατί τώρα άμα κλείσουν οι τράπεζες τι θα αλλάξει, κύριε Ζωγράφε?
1: Αυτή τη στιγμή αν κλείσουν οι τράπεζες μπορείς να έχεις εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, αρκεί τα χρήματά σου θα τα έχεις μεταφέρει εκεί. Τι να πληρώνεις κανονικά. Όταν οι τράπεζες, όταν υπήρχαν τα capital control στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Μόνο οι άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες τους ή τα χρήματά τους μέσα στην τράπεζα είχαν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσες αντισυστημικές τράπεζες σε εισαγωγικά ή χρησιμοποιούσες άλλες μορφές payment gateway που υπήρχαν πάμπολες.
0: Κοιτάξτε, κύριε Ζωγράφε, επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι όπως που έχουν ψηφίσει σε κάποιες κυβερνήσεις.
0: Μα βέβαια είναι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Οπότε λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, να βάλεις με τους ανθρώπους, να βάλεις με τη βούλησή τους, την ελεύθερη βούληση, τι μπορείς να κάνεις. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά να μπορέσεις να τους παρουσιάσεις τα δεδομένα και να τους πείσεις για το ποιο είναι στο ποιο είναι λάθος. Ή να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Η μαιευτική μέθοδο του Σοκράτη είναι καλύτερη. Να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Να δούνε τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε. Είναι, ξέρετε, όταν λέμε ευχαριστώ σε έναν πολιτικό για το επίδομα που μας δίνει, είναι σαν να λέμε ευχαριστώ στο ATM για τα χρήματα που παίρνουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει το ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα, μιας και που μιλάμε για τις τράπεζες, όπως είναι και τα bitcoin, έτσι να φέρουν παραδείγματα, όπως είναι και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα, που θέλουν να τα ενσωματώσουν, καταργούν τα μετρητά σταδιακά. Θα μπορέσουν να καταργήσουν όμως τα μετρητά, διότι βλέπω τη διαφθορά τους και γενικά όλο αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά και με διάφορες άλλες ιστορίες, με τον τζόγο. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα τέλος πάντων, κύριε Ζωγράφε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πώς θα μπορέσουν αυτοί, μα δεν τα ελέγχει ο πολίτης τα μαύρα χρήματα, αυτοί τα ελέγχουν. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουν δηλαδή αυτοί το ψηφιακό νόμισμα για να καταργήσουν τα δικά τους κόλπα. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Άλλο το ψηφιακό ευρώ, άλλο τα κρυπτονομίσματα. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία το ένα με το άλλο. Τα κρυπτονομίσματα πραγματικά είναι αέρας κοπαριστός. Όταν λέμε αέρας κοπαριστός, αέρας κοπαριστός. Σκεφτείτε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποιαδήποτε διαδικασία εξόρυξης του bitcoin, για παράδειγμα, θα ολοκληρωθεί. Γιατί είναι στα 23 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μετά, να ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα μηδενιστεί η αξία του. Θα θυμάστε τα λόγια μου. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζήτηση και η πώληση του δίνουν αξία του bitcoin. Με το που σταματήσει όλο αυτό, αν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να πουλήσουν, έχει μηδενιστεί. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία. Τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μας έχουν πείσει ότι αυτό, αν βγάλετε ένα χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι σας, ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αξία που έχει είναι το κόστος της παραγωγής του, τίποτα παραπάνω. Και μας πείσαν ότι αυτό έχει αυτή την αξία. Αυτό λέγεται fiat money. Δεν έχει αντίκρισμα. Κάποτε ήταν με αντίκρισμα τον χρυσό. Μην πούμε τώρα όλη την ιστορία.
0: Είναι το ασήμι, το χαλκό, βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή μας πείσανε ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία. Γι' αυτό, όταν γίνεται ένας πόλεμος, ο πληθωρισμός φτάνει στο Θεό. Με αποτέλεσμα πια να μην έχουν αξία καθόλου τα χρήματα ή οι καταθέσεις σου. Μας έχουν πείσει ότι αυτό έχει αξία. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αξία και πώς μπορεί να τα αποφύγει. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι, πολύ λογικά. Δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πραγματικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και συμβαίνουν ακόμα και αυτά στα παιδιά, τα ανήλικα. Γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν. Και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ή δεν μπορούν να μάθουν όταν είναι απασχολημένοι όλη μέρα και δεν το βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε λοιπόν, για μένα αυτή είναι η σκλαβιά. Η σκλαβιά μένα είναι ότι τα μετρητά που λέτε πραγματικά όμως δεν έχουν αξία. Ένα χαρτάκι είναι. Το οποίο μας έχουν πει ότι είναι 50, 100, 200 και 500.
0: Ωραία, ναι. Έτσι λειτουργεί όμως το σύστημα, τους καλός ή κακός, γιατί με αυτό το χαρτάκι εγώ μπορώ να πάω να αγοράσω κάτι που κοστίζει 20 ευρώ.
1: Αν συμβεί όμως το παραμικρό, αυτό το χαρτάκι, ο πληθωρισμός μπορεί να το κάνει να κοστίζει ένα λεπτό
0: αντί. Συμφωνώ και συμβαίνει αυτό και χάνουμε την αγοραστική μας δύναμη. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί, ας πούμε, για την ψηφιακή ταυτότητα. Και συμφωνώ απόλυτα το ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο και δεν πρέπει να πάρουμε ούτε προσωπικούς αριθμούς ούτε ψηφιακές ταυτότητες. Και έχω και. τους λόγους μου και μπορώ να σας αναλύσω άμα θέλετε κιόλας, κύριε Ζωγράφε, αλλά θέλω να μου πείτε κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι το κάνουν υποχρεωτικό, δηλαδή τι λένε, άμα δεν βγάλεις προσωπικό αριθμό, εκβιαστικό κιόλας, δεν θα μπορείς να βγαίνεις από τη χώρα. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες. Όπως κάτι αντίστοιχο κάνανε και παλαιότερα με τα εμβόλια, που ρίχνανε πρόστιμα στους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Ποιος δίνει το δικαίωμα, είναι αντισταγματικό αυτό, κύριε Ζωγράφε, να υποχρεώνει έναν πολίτη να κάνει κάτι που δεν θέλει?
1: Συμφωνώ μαζί σας, παρόλο που εγώ είμαι άνθρωπος τεχνολογίας και οτιδήποτε τεχνολογικό εγώ το αγκαλιάζω, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Από το να έρθω 15 αριθμούς, να έρθω έναν και να κάνω τη δουλειά μου πάρα πολύ εύκολα και πολύ ωραία, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και ποιος το δίνει το δικαίωμα? Αυτός που τον ψήφισε.
0: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν δεν τον έχουν δώσει τέτοιο δικαίωμα. Και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Έχουμε μια δημοκρατία που πάρα πολύ.
0: Καμία δημοκρατία δεν έχουμε, κύριε Ζωγράφε. Καμία δημοκρατία.
1: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Έχουμε μια δημοκρατία που πολλοί την παρομοιάζουν με τις αρχαίες Ελλάδες, ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ψήφος του πολίτη, ο οποίος ήταν μορφωμένος, είχε διαφορετική βαρύτητα από την ψήφο του πολίτη που ήταν αμόρφωτος. Το λέω με πολύ απλούς όρους για να καταλάβουν. Με πολύ απλούς όρους. Ήταν επί 10, επί 20 σχέση που ήταν επί 1. Οπότε λοιπόν έχουμε παρανοήσει κάποια πράγματα. Ναι, έχουμε φτάσει στη δικτατορία της πλειοψηφίας. Ισχύει. Ισχύει. Στη δικτατορία της πολιτικής ορθότητας. Η οποία εγώ δεν την αποδέχομαι.
0: Επειδή είπατε, κύριε Ζωγράφε, ότι αγκαλιάζετε κάθε τι που αφορά την τεχνολογία, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ασφάλεια σε αυτή τη ψηφιακή ταυτότητα για το ότι κάποιος δεν θα κλέψει τα στοιχεία μου, το ότι δεν θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ψάρεμα, αυτό το γνωστό phishing, το ότι δεν θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και διαρροές, ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένα κακόβουλο λογισμικό, μιας και ασχολείστε με την πληροφορική, ένα malware, το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να μάθει ποιος είμαι εγώ, τι προβλήματα έχω στην υγεία μου, πόσα λεφτά έχω στην τράπεζά μου, από πού κατάγομαι, πού βρίσκομαι. Όλες τις πληροφορίες για εμένα, μα δεν μου παρέχουν ασφάλεια. Και να σας πω κάτι, μην μου πείτε ότι στην Ελλάδα με αυτό το ηλεκτρονικό έγκλημα, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, με αυτόν τον τρόπο που καταπολεμούν, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να πει ότι είμαστε εντάξει και ότι προχωράμε σε αυτό το μέτρο?
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο να μιλάτε για την κυβερνοασφάλεια. Ναι, θα σας πω λοιπόν επίσημα με τη βαρύτητα του λόγου μου, σαν άνθρωπος πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
0: Ναι, οπότε... εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω κάποιος να μπορεί να ξεκλειδώσει μια ψηφιακή ταυτότητα και να μάθει για εμένα τα πάντα.
1: Ήδη μπορεί να μάθει για εσάς τα πάντα.
0: Όχι, δεν μπορεί να μάθει για μένα τα πάντα αυτή τη στιγμή.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα watchdogs, worms, υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά τα οποία τι κάνουν? Κάνουν συνεχόμενη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από τις τράπεζες, από οτιδήποτε. Έχετε ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο συνδυαστικά κατά 94% περίπου, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αποτυπώνει ακριβώς το προφίλ σας. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Ήδη οι τράπεζες σας στέλνουν, όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα ή την πιστωτική κάρτα, ήδη σας στέλνουν το προφίλ που καταναλώνετε τα χρήματα, τι κάνετε και τι θα πρέπει να προσέξετε κτλ.
0: Ακούστε με, κύριε Ζωγράφη, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να μάθει γενικά για εμένα τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να πρέπει να ψάξει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να δει και στο νοσοκομείο τα στοιχεία μου και να μπει και στα τραπεζικά αυτά συστήματα.
1: Αν σας τοχοποιήσει, μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, απλά άμα τα έχω όλα αυτά μέσα σε μια ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Μπορεί να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Το να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα, προσέξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι. Σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία θα ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη. Δηλαδή, εγώ θα έχω τη διεύθυνσή μου, το προφίλ μου το τραπεζικό, το προφίλ μου το ιατρικό. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όχι.
0: Καμία παρανόηση. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει παρανόηση.
1: Ολοκληρώστε.
0: Ναι. Θα σας πω για ποιο λόγο.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη υπάρχουν. Ο ενιαίος αριθμός τι είναι? Ένας δείχτης ο οποίος κάνει point ακριβώς που είναι αυτά τα πράγματα. Όχι ότι θα είναι αποθηκευμένα σε έναν κοινό χώρο. Όχι. Είναι ένα point, ένας δείχτης. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην αποθήκευση αρχείων σε ένα σκληρό δίσκο.
0: Ωραία, αφού είστε τόσο εξειδικευμένος εσείς στην πληροφορική, κύριε Ζωγράφε, και αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ψηφιακή ταυτότητα ακόμα. Μπορείτε εσείς, ας πούμε, αύριο μεθαύριο ή σε 2-3 μέρες να μου στείλετε πόσα λεφτά έχω στο λογαριασμό μου, τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία μου και τι ακριβώς, ας πούμε, κάνω στη ζωή μου, ποιος είμαι και από πού προέρχομαι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα?
1: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το κάνουν.
0: Άμα μπορούν να το κάνουν, να βρω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με την ψηφιακή ταυτότητα θα υπάρξει διασύνδεση μητρών και το έχω ψάξει το θέμα. Έτσι, και είμαι σίγουρος ότι.
1: Είναι ο δείκτης που λέω.
0: Ναι, είναι σίγουρο το ότι υπάρχουν αποτυχίες και είναι σίγουρο εδώ στην Ελλάδα σήμερα hackers μπαίνουν μέσα στα υπουργεία και ρίχνουν τα site τους. Δεν θα μπορούν να βρουν. Δηλαδή, ήδη υπάρχει διαρροή. Ένα λεπτό, κύριε Ζωγράφε. Ήδη υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών για προεκλογική εκστρατεία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έρχεται γιατί εμάς θα μας βοηθήσει. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς δηλαδή αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε μου, τι διαφορά θα έχει από το να έχω μια κάρτα υγείας και μια κανονική ταυτότητα, το να τα βάλω όλα μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν αυτό το μέτρο. Πού θα με εξυπηρετήσει εμένα σαν Έλληνα πολίτη?
1: Εγώ σας λέω λοιπόν, σαν άνθρωπος τεχνολογίας, το ακόλουθο. Ότι αυτό που είπατε πριν για το θέμα της παραβίασης της κυβερνοασφάλειας στους συγκεκριμένους σερβέρς, που έχετε απόλυτο δίκιο, όπως την τράπεζα θεμάτων που έγινε με τα παιδιά που πέσαν τα συστήματα πέρσι και πρόπερσι, πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, το καλοκαίρι, που είχαν, επειδή πάρα πολλοί μπήκαν μέσα και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσει ο διακομιστής κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έχει να κάνει με τεχνολογία. Γι' αυτό και συνέχεια είναι κάτι οργανικό. Δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται. Θα βρει κάποιος μια πόρτα, θα την καλύψω. Θα βρει μια άλλη πόρτα, θα την καλύψω. Έτσι γίνεται παντού.
0: Ναι, πώς με εξυπηρετεί σε μένα στη ζωή μου, κύριε Ζωγράφη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω. Πού θα με βοηθήσει?
1: Η απλοποίηση είναι η απλοποίηση των μηχανισμών και πόσο γρήγορα θα μπορεί να βγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα ζητάτε. Δηλαδή από ένα πιστοποιητικό γέννησης μέχρι οτιδήποτε άλλο, πόσο γρήγορα μπορώ να το έχω στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή κάποιο οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να κάνει και 4 μέρες και 5 μέρες. Τώρα θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξέρετε τι άλλο θα γίνεται? Θα βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την εφορία, το τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους στους οποίους τους έχουν στοχοποιήσει και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τους φέρνουν και το σπίτι και θα αλλάζουν όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν τίτλους και μια χαρά μετά εσύ πάνε να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε το ακόλουθο, ότι τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα είναι ένας χρήστης, όπως είναι και ο χρήστης αυτή τη στιγμή της εφορίας. Αν πάρετε έναν εφοριακό, μπορεί να ξέρει τα πάντα για εσάς. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και οποιοδήποτε εφοριακός που δουλεύει στην εφορία, ο πιο απλός υπάλληλος που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή και έχει πρόσβαση, γνωρίζει τα πάντα για εσάς.
0: Βέβαια. Βέβαια. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Ζωγράφη, σε όλο αυτό που συζητάμε?
1: Πείτε μου ποιος ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο.
0: Τον εφοριακό. Κανένας δεν τον ελέγχει.
1: Είναι ο Βασίλης Ζωγράφος, ο οποίος είναι ένας φίλος.
0: Κανένας δεν τον ελέγχει.
1: Ξαφνικά ένας φίλος είδε έναν αριθμό πινακίδας, γιατί είδε μια ωραία κοπέλα που του άρεσε, ναι. Και τον αριθμό πινακίδας του λέει: να σου πω, για χτύπα αυτό και παίζουν τα στοιχεία, και του δίνει όλο το προφίλ της κοπέλας.
0: Ναι, αυτό είναι παράνομο, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να εξηγείται τώρα.
1: Είναι παράνομο.
0: Αλλά όμως, κανονικά θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σας, θα έπρεπε να καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν προσωπικά στοιχεία ανθρώπων τόσο εύκολα ή μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ακούστε με όμως λίγο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά που συζητάμε. Γιατί κύριε Ζωγράφε, είναι άλλο το να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θέλετε εσείς, για παράδειγμα, να υιοθετήσετε στη ζωή σας, και αντίστοιχα εγώ που δεν θέλω, και είναι κάτι άλλο το να το επιβάλλουν αυτό το μέτρο χωρίς κάποιοι να θέλουν να το ακολουθήσουν. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα, διότι όπως είπατε, σε μια δημοκρατία εξουσία έχει ο λαός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να ακολουθήσει αν θέλει την τεχνολογία. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην την ακολουθήσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν τον αντίλογο σε αυτό. Που έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αλλά θα σας πω τον αντίλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι senior citizens, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν χρεωστική κάρτα και πηγαίνουν στην τράπεζα για να βγάλουν μετρητά και να πληρώσουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Άμα δεν μπορούν να το χειριστούν,
1: εγώ ξέρω τουλάχιστον πολλού. Όχι, όχι. Λένε ότι δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν στο χέρι του, δεν θα είχαμε ποτέ χρεωστικέ και πιστοτικέ κάρτε.
0: Κύριε Ζωγράφε, εγώ γνωρίζω ανθρώπου μεγάλη. Και εγώ καταλαβαίνω απίστευτα. Απόλυτα αυτό που λέτε. Εσεί δεν καταλαβαίνετε κάτι. Εγώ έχω ανθρώπου και συγγενεί μου κιόλα μεγάλη ηλικία που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και είναι 70 και 80 χρονών και δεν έχουν και τον χρόνο να προσαρμοστούν στην τεχνολογία.
1: Θα πρέπει να μείνουμε πίσω λοιπόν για αυτό.
0: Όχι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 80.
1: Για να τους σεβαστούμε.
0: Δηλαδή, λοιπόν, για να πάρει τα λεφτά την τράπεζα η γιαγιά, θα πρέπει να στέλνει κωδικούς στα κινητά, μα δεν έχει σχέση με τα κινητά. Είναι άλλη εποχή άνθρωποι. Δηλαδή, να μην τους σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τις χρεωστικές κάρτες.
1: Ναι, πίσω να μην τους σεβαστούμε. Ότι τους σεβόμαστε, με ποιο τρόπο, είτε στην προηγούμενη κουβέντα μας που λέγαμε με ένα ψηφιακό βοηθό που να τον έχει ορίσει το κράτος για να τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους, ναι, να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ταυτόχρονα να καταρτιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Ουτοπικό μου ακούγεται. Ουτοπικό, ξέρετε γιατί. Εδώ δεν έχουμε παράλληλη στήριξη για τα παιδάκια που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη. Πού να βρούμε ψηφιακούς βοηθούς, κύριε.
1: Ποιος φταίει για όλα αυτά?
0: Μα το κράτος προφανώς φταίει. Το κράτος φταίει και η κυβέρνηση.
1: Δεν είναι από μόνο του, κάποιος το ψήφισε.
0: Η κυβέρνηση όχι. Άμα θέλετε να το εμβαθύνουμε και αυτό για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία και για να δούμε τι γίνεται και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα που πέσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα και ξαναεπανήλθαν και ήταν άλλος πρώτος και τα λέγανε μεταξύ τους, βριζόντουσαν. Αν θέλετε να δούμε στην Αμερική τι έγινε με τον Τραμπ με την εκλογική διαδικασία και νοθεία, δεν θα μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους πολίτες και στους λαούς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται, κύριε Ζωγράφε.
1: Εγώ θα σας πω εκτός αέρα, αυτό που είπατε για τις εσωκομματικές εκλογές της Δημοκρατίας, που το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Θα σας εξηγήσω διαζώσιση εκτός αέρα.
0: Βέβαια, να μου το εξηγήσετε.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Ισχύει. Ισχύει.
0: Μα βέβαια, παρόλα
1: αυτά όμως, επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, και αν συνέβη, να το πούμε έτσι, για χάρη της Δημοκρατίας, αυτό δεν επηρέασε και δεν επηρέασε με τρόπο τέτοιο τους συγκεκριμένους πολίτες να ψηφίσουν και όταν βλέπανε το στραβό να συνεχίζουν να ψηφίζουν ή όταν βλέπανε κάποιον ο οποίος κάποτε τον φτύνανε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση,
0: ξαφνικά
1: να τον ηρωποιούν.
0: Καλά, το έχουμε δει, το νέο κόσμος έχει χαζέψει τα αυτό συμφωνώ
1: από την αρχή. Βρακία μνήμη ο κόσμος, βρακία μνήμη και δυστυχώς έχεις να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ζεις στην Ελλάδα, έχεις αυτούς τους πολίτες και ψηφίζουν έτσι. Τι μπορείς να κάνεις, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, να τους πείσεις, να τους ενημερώσεις.
0: Ωραία. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε απόψεις ισχυρές και θέλω, μ' αρέσει αυτή η συζήτηση γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κάποια στιγμή μελλοντικά, θα σας κάνω μια ερώτηση τελευταία τώρα, αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μελλοντικά θα κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζωγράφε, γιατί υπάρχει το σύνδρομο του νικητή, υπάρχει ο τρόπος που επηρεάζουν τη σκέψη και κατευθύνουν τον κόσμο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά και κάπως έτσι τους αποτραβούν με συγκεκριμένο τρόπο από κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά αλλά δεν δίνονται τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που έχουν για να μπορεί ο κόσμος να λέει ότι αυτοί τελειώσανε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη εκπομπή, κύριε Ζωγράφε. Δεν μου το υποσχεθείτε.
1: Υπάρχει ολόκληρη κοινωνική μηχανική πίσω από τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι τόσο αθώες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στον κανόνα, έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα ανθρώπων σοβαρών που πραγματικά υπηρετούν τις δημοσκοπήσεις ως σοβαροί επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Τη χαμένη ψήφο, την στρατηγική ψήφο, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική γενικότερα μηχανική μη μου μεσαιοδομές. Ναι, θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά τι effect έχει στους πολίτες και πόσο μπορεί να επηρεάσει, γιατί όλοι πιστεύουν εντάξει και αν θα μου πει εμένα ότι το κόμμα του Ζωγράφου είναι 35%, τι σημαίνει αυτό, θα πάω να το ψηφίσω? δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, κύριε Ζωγράφη, να σας πω κάτι. Επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία, υπάρχει στατιστική στην ψυχολογία, όπως υπάρχει στατιστική και στις δημοσκοπήσεις, και μπορούμε σίγουρα να αναλύσουμε το πώς εμείς, ας πούμε, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα, το τι ακριβώς είναι η περιγραφική στατιστική, η επαγωγική στατιστική, και το πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δείγμα, το οποίο κάθε φορά είναι ίδιο. Που αυτό δεν γίνεται σε τυχαίο δείγμα χιλίων ατόμων κάθε φορά να βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλουμε χρόνο και τώρα έχουμε περίπου 3 λεπτά. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το chat control. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον των ανθρώπων που δουλεύουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το WhatsApp, το Viber, το Instagram, μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένες είναι οι εφαρμογές με τη μεγαλύτερη απήχηση, τέλος πάντων. Και επειδή ρωτάνε οι ακροατές, μπορεί κάποιος από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να μπει, να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μια συνομιλία ή να δει μια συνομιλία, να παρακολουθήσει μια συνομιλία από τους παρόχους και να δώσει αυτές τις πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι χτίζουν, για παράδειγμα, ένα καταναλωτικό προφίλ για τους ανθρώπους, για το τι ενδιαφέρει, για το τι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, για το πόση ώρα κοιτάνε μια διαφήμιση. Γενικά χτίζουν προφίλ καταναλωτικά. Και πώς γίνεται, χωρίς να μας έχουν ενημερώσει, τα προσωπικά μας δεδομένα, τις προσωπικές μας συνομιλίες και ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εφαρμογές, να τις πλασάρουν έτσι ελεύθερα στους ανθρώπους που πουλάνε ή που παρέχουν μια υπηρεσία για να είμαστε εμείς τα θύματα?
1: Δυστυχώς, κύριε Σαρέτη, όταν μας παρέχουν ένα δωρεάν προϊόν και δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο, το προϊόν είμαστε εμείς τελικά. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και υπάρχουν data brokers, οι οποίοι τι κάνουν? Πουλάνε και αγοράζουν τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, υποθέτει ότι τα νομιμοποιούν κτλ. Άλλες φορές ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ο νέος ψηφιακός χρυσός, γιατί ο ίδιος έχει την πληροφορία, είναι και νικητής. Και πάρα πολύ απλά φτάνει, λοιπόν, στο σημείο να μπορέσεις να καταλάβεις και να κατανοήσεις τι γίνεται και το τι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ με κρατάς απασχολημένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί παράγω δεδομένα, αυτά τα δεδομένα είναι χρυσός για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις και να χειραγωγήσεις, να προβλέψεις κτλ. Άρα, λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι θα καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά προέρχονται από εμάς. Και βέβαια, φυσικά, στη νέα εποχή, ενέτη 2026, αυτό που μετράει είναι ποιος έχει την πληροφορία. Γιατί αν έχεις την πληροφορία, μπορείς ταυτόχρονα και να ελιχθείς, αλλά και να προβλέψεις τις μελλοντικές σου κινήσεις. Αυτός που δεν έχει την πληροφορία είναι το θύμα και το casualty, το οποίο θα υπάρξει γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν περισσότερο ή κάποιοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι. Γιατί...
2: Η ώρα είναι 3.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβόδιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Εκθέσει βόμβα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσίευσε το Πολίτικο προειδοποιεί το Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αν δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ κάνει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών μέσω ΑΔΕ στην Αθήνα, η οποία και δρομολογήθηκε στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε δόλιες πληρωμές σε εικονικό Κυπριακούς Αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ατύπως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις των Βρυξελών. Υπεραμενόμενος την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο της Ελλάς για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας 10 εργαλεία για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση των καρτέλ και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσκεκλημένος του Προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το σχέδιο της Ελλάς για τους μικρομεσαίους επιχειρήματες προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα σε πολιτική περιοδία στην Ηλία, όπου θα έχει συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε θα μιλήσει στην Ολυμπία. Απίστευτες σκηνές καταδίωξης χθες το μεσημέρι στα Καλάβρητα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Πλατανιώτισσα, επιχειρώντας να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Καθώς έφευγαν με τη λία τους, έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που έμπαινε εκείνη την ώρα στην είσοδο. Μόλις τον είδαν, δεν δίστασαν, τον απείλησαν και επιβιβάστηκαν στο όχημά τους, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η αστυνομία Καλαβρίτων ενημερώθηκε αμέσως και στήθηκε επιχείρηση καταδίωξης με δύο περιοχές και τέσσερις άνδρες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να κλείσουν τα σημεία διαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών κοντά στο Δροσάτο προς Γουμένισσα. Μάλιστα, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλησαν το περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη εντάθηκε, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Μάνεση. Έφτασαν μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και μπήκαν σε άλλο που τους περίμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι θα τους εντοπίσει το συντομότερο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από την μεγάλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπινός και Τέλος Αγαπινός, από την υπεράσπιση της συζύγου του, του επίσης προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για απόφαση που αναμενόταν να πάρθει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα αποκαλύψουν αν 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Στο μεταξύ, χθες αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου του Μαζονάκη, μέσα στο περιβόητο πια ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν παρούσα και η κόρη του ζεύγους, η οποία και κάλεσε το ΕΚΑΒ και η οποία έχει καταθέσει επίσης τον ανακριτή. Την ίδια στιγμή επανακαλούνται και άλλοι μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς νοσηλεύτριες και εργαζόμενες στο ιατρείο αλλάζουν τις καταθέσεις τους, καθώς προφανώς αντελήφθησαν ότι επιβάλλεται να πούν πλέον την αλήθεια. Συναγερμός χτύπησε χτες στις αρχές στην Πάτρα για μια γυναίκα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να πέσει. Ευτυχώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτυχής, καθώς κατάφεραν να την πείσουν να κατέβει και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη στην Ανοπόλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ιστορική νίκη στη Γερουσία πέτυχε χθες η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και επελαύνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς το κόμμα Λεπέν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία, την ώρα που νέα δημοσκόπηση τη φέρνει σημαντικά ενισχυμένη εν όψη των προεδρικών εκλογών του 2027.
3: Καιρός.
5: Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά φθινοπορεινές θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
1: Με τα πολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει από

0: με φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Έχουμε την τιμή και είναι μαζί μας ο Γέροντας Μεθόδιος. Καλησπέρα, Γέροντα.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Γρηγόρη.
1: Γέροντα, τι χέρι είναι αυτοί που ζούμε?
2: Δυστυχώς είναι για τους δυνατούς.
1: Για τους δυνατούς που μπορούν να επιβιώσουν.
2: Ακριβώς.
1: Πάντως βλέπω ότι κυνηγάνε τους Ορθόδοξους πάρα πολύ, ναι. Κυνηγάνε και τον Ελληνισμό.
2: Βέβαια. Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι ένα και το αυτό. Αν τα ξεχωρίσεις, χαθήκανε.
1: Γιατί όμως το κυνηγάνε?
2: Γιατί είναι η αλήθεια, παιδί μου.
1: Κυνηγάνε την αλήθεια δηλαδή.
2: Κυνηγάνε την αλήθεια γιατί δεν μπορούν να βλέπουν την αλήθεια και ανθρώπους που πραγματικά πήγαν στο Άγιο Όρος για να υπηρετούν και να βλέπουν την αλήθεια. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με ανθρώπους που τα ξεπουλάνε όλα. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με μοναχούς που δεν πήγαν στο Άγιο Όρος για να σωθούν, αλλά για business. Δεν μπορούμε να συνονοηθούμε με κανέναν από αυτούς όταν μας χαλάνε αυτά τα οποία είχαμε.
3: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
4: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Και διώξε εκείνα τα σκυλιά που μας χαλούν το φύτρο. Έτσι πρέπει.
1: Πιστεύετε λοιπόν το ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, χειραγωγούνται από κάποια πρόσωπα ή το κάνουν από μόνοι τους?
2: Χειραγωγούνται από πρόσωπα και από ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς, κύριε Σερατή, δεν ξέρουν γιατί ήρθαν στο Άγιο Όρος.
1: Τι σκοπό έχουν όμως, τι σκοπό έχουν?
2: Ο σκοπό έχουν να μην ακούγεται πουθενά η Ορθοδοξία και να ακούγονται μόνο τα μηνύματα της νέας τάξης πραγμάτων. Να φαίνεται όλα ότι είναι κατά Θεό, να έχουν αγάπη άνθρωποι, έχουν τα πάντα, αλλά δεν έχουν το Χριστό μέσα τους.
1: Το Χριστό όμως για ποιο λόγο να μην τον έχουν μέσα τους? Ο Χριστός μόνο καλά πράγματα είπε, δεν είπε κάτι αρνητικό.
2: Επειδή είπε τα καλά, γι' αυτό δεν τον έχουν, γι' αυτό το σταυρώσανε.
1: Θέλουν δηλαδή να υπερισχύσει το κακό, το σκοτάδι?
2: Βέβαια.
1: Για να μπορέσουν να καταφέρουν τι, να έχουν τα κέρδη και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους?
2: Να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους και να έχουν και την τσεπούλα τους γεμάτη και τη θέση τους ολόκληρη.
1: Στην Ελλάδα έχουν περάσει πάρα πολλές ξένες δυνάμεις. Θεωρώ το ότι έχουμε βασικό πρόβλημα το ότι δεν έχουμε βρει κάποιους ανθρώπους που στην ουσία μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ανατροπή σε κάποια βάση?
2: Εγώ πιστεύω ναι. Γιατί και ένας Έλληνας μόνο να μείνει είναι ικανός να αλλάξει όλο τον κόσμο. Έλληνας πραγματικός όμως, ορθόδοξος, που να τιμάει τα ράσα που φοράει, να είναι άνθρωπος, να λέει πάντα την αλήθεια, όσο και δύσκολη να είναι, οφείλουμε να λέμε την αλήθεια. Όπως και ο Δεσπότης Χριστός, θυμάστε πόσες φορές είπε «Ουέ ημίν γραμματείς Φαρισαίοι και Υποκριτέ»?
1: Πάρα πολλές φορές.
2: Πάρα πολλές φορές. Και εμείς

0: όπως το είπε ο Δεσπότης Χριστός και όπως το είπαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες, έχουμε να πούμε. Αλίμονό σας, γραμματής και φορεσέ υποκριτέ. Οι τότε υποκριτέ του καιρού εκείνου που σταυρώσαν τον Δεσπότη Χριστό και οι τωρινοί υποκριτέ που σταυρώνουν ολόκληρη την Ελλάδα μας και ολόκληρο το Άγιο Όρος.
1: Πίσω από αυτά τα σχέδια,
0: ναι,
1: θεωρείτε το ότι κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι και στο παρελθόν έχουν κάνει κακό στην Ορθοδοξία?
0: Βεβαίως.
1: Και ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή τι θέλει να καταφέρει?
0: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι να καταφέρει να νομοθετήσει τα αντίθετα από ό,τι λέει η Ορθοδοξία.
1: Δηλαδή τον καπιταλισμό?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ξέρω ότι πάνε κόντρα σε όλα, ό,τι υπάρχει υγιές, πάνε κόντρα. Και σας φέρνω το παράδειγμα τη δική μας συμμονής που έχουμε από το 1974 διωγμό.
1: Ναι.
0: Και το έγκλημα το δικό μας ποιο είναι, κύριε Σρέτη? Είναι ότι δεν μνημονεύουμε τον Πατριάρχη γιατί είναι αιρετικός και δεν παίρνουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό θα είναι το, πώς το λένε, ο δούριος ύπος μέσα στο Άγιο Όρος.
1: Θεωρείτε λοιπόν το ότι όσοι έχουν δεχθεί χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοί που στην ουσία έχουν πέσει, έχουν υποδουλωθεί?
0: Ακριβώς.
1: Ναι, γιατί δεν πρέπει να χρωστάμε πουθενά.
0: Ακριβώς.
1: Για ποιο λόγο όμως το κάνανε αυτό, για να μπορέσουν να αποκτήσουν τα πλούτη?
0: Ακριβώς, για να φέρουν σε δύσκολη θέση τους απλούς ανθρώπους και να τους κυβερνάνε αυτοί με ό,τι τρόπο θέλουν.
1: Στην ουσία μας βλέπουν σαν εργατικά χέρια και καταναλωτές.
0: Ακριβώς.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, Γέροντα, όμως?
0: Εμείς να είμαστε πάντοτε κοντά στο Θεό, να μην παρατάμε ούτε ένα γιώτα από αυτά που μας έχουν διατάξει οι πατέρες και τότε δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα.
1: Ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο παίρνει αποφάσεις και για την Ορθοδοξία?
0: Είναι αυτό που θα σας πω. Δεν έχει καμιά δουλειά το πολιτικό σύστημα να ανακατεύεται με την Ορθοδοξία. Γιατί αν πάω εγώ να κάνω μια δουλειά την οποία δεν θα γνωρίζω, το πολύ πολύ να κάψω σπίτια.
1: Ναι, αλλά έχουμε δει ότι έχουν εργαλειοποιήσει την Ορθοδοξία αρκετοί πολιτικοί,
0: ναι,
1: και έχουμε δει ότι έχουν πάρει αποφάσεις, όπως για παράδειγμα να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι.
0: Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο, κύριε Γρηγόρη μου, γιατί για αυτές τις αμαρτίες ο Θεός έκαψε 5 πόλεις και ακόμα βγάζει καπνό από εκεί που βούλεξε οι 5 πόλεις. Λοιπόν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτά που λέει ο Θεός. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Δεν υποχωρούμε ούτε στο παραμικρό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το δικό μας. Και το έχουμε αποδείξει τόσα χρόνια. Κοιτάξτε τι γίνεται, ας πούμε, να σας πω τώρα εκεί επάνω στις Καριές που ήταν και πάλι. Κάναμε πάλι δικαστήριο και πάλι δικαστήριο και πάλι δικαστήριο και πάλι δικαστήριο τη στιγμή που εμείς είχαμε ένα κυπάκι εκεί και το είχαμε περιφράξει. Και πήγαν αυτοί και το ξυλώσανε και πήγαν να μπουν μέσα στο κονάκι το δικό μας. Λοιπόν, πήγε εκεί, βάλανε ένα παιδί, ένα Σύριο από την
1: Σύρια,
0: από το Ιναθωνιάδα σχολείο. Λοιπόν, και πήγε να ξυλώσει εκεί για να μπαίνουν μέσα αυτοί. Ναι, τι έγινε όμως, η πόρτα δεν τα είχε καλά μαζί του και έπεσε το κεφάλι του. Και εμείς φταίμε και γι' αυτό. Ενώ όλο το χώρο εκεί πέρα που ξέρετε που έχουν φτιάσει, το φτιάσανε σε έδαφος της Μονής Εσφυμάνου. στην οποία τους έβαλε ο Πατριαρχής για κάποιο σκοπό, για να μην ακούγεται πουθενά η φωνή της αληθείας, να ακούγεται μόνο ότι έχει αγάπη ο Πατριάρχης και ότι μπορεί και ότι πόσοι πατριαρχάδες περάσανε αιρετικοί, πόσοι αυτά, πόσοι, όλοι εξαφανιστήκανε.
1: Γιατί όμως έχουν τέτοια αιμονή και θέλουν να εκδικηθούν την Ιερά Μονή Εσφυγμένου?
0: Γιατί είναι η μόνη μονή που λέει και πράττει την αλήθεια.
1: Και δεν μνημονεύει?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο δεν μνημονεύει?
0: Γιατί ο Πατριάρχης έχει ξεφύγει από την Ορθοδοξία. Είναι αιρετικός, πανερετικός, ακόμα δεν το λέμε εμείς, ακόμη και το νέο ημερολογείο. Οι άνθρωποι υπάρχουν που λένε ότι αυτό έχει ξεφύγει από το δρόμο. Οπότε εμείς που αφήσαμε τα πάντα, αδελφέ Γρηγόρη, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού και να έρθουμε να υποταχθούμε σε ποιον? Στον Βαρθολομαίο, στον Ελπιδοφόρο, σε ποιον? Σε ποιον που θα μας εξασφαλίσει τη σωτηρία μας?
1: Στην προκειμένη φάση δεν βλέπω να αγωνίζεται για τη σωτηρία, βλέπω να αγωνίζεται για τα κέρδη.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε ξαναζήσει εσείς στο Άγιο Όρος, ας πούμε, να εξάγουν τσιπούρες ή να εκμεταλλεύονται νερό ή να κάνουν, ας πούμε, τέτοιου είδους δουλειές?
0: Όχι. Τώρα τελευταία έγιναν αυτά. Εμείς πιο πολύ είμαστε στα θέματα της πίστεως, δεν κάνουμε πίσω ούτε γραμμάριο. Μας πολεμάνε, μου έχουν κάνει 68-69 δικαστήρια και επιμένουν ξανά και ξανά και ξανά. Άρα αυτοί οι κύριοι δικαστές οι οποίοι δικάζουν δεν ξέρουν τον νόμο του Αγίου Όρους ή δεν θέλουν να τον εφαρμόσουν γιατί θα χαλάσουν την καρδιά
1: των φίλων τους.
0: Των φίλων τους.
1: Τι λέει ο νόμος του Αγίου Όρους?
0: Ο νόμος του Αγίου Όρους λέει ότι από τη στιγμή που γίνεσαι μοναχός δεν έχει δικαίωμα κανένας να σε διώξει. Ο νόμος του Αγίου Όρους λέει ότι ο Πατριάρχης δεν έχει καμία διοικητική ιδιότητα μέσα στο Άγιο Όρος, αλλά τα κανονίζει ο ηγούμενος με την σύναξη της μονής, με τους προϊσταμένους δηλαδή, και εκεί δεν έχει κανένας. Ένα αυτό. Δεύτερο, για να γίνει ηγούμενος που κάνανε ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο στο μοναστήρι, άμα το σπιτέ θα σου πούνε εμείς αυτό και είμαστε και ψέμα και κακό και όλο όπως το λένε ψέμα.
1: Ψέμα και χαμός, ναι.
0: Ψέμα και χαμός. Πολύ ωραία το είπατε. Ψέμα και χαμός. Αυτοί ας πούμε είναι μοναχοί. Πότε ακούστηκε στην Ορθοδοξία μοναχοί να διώκουν μοναχούς? Και μοναχούς που έχουν τόσα ασφάλματα, εμείς δεν τους δώσαμε καμιά αφορμή. Τους λέμε μόνος ότι δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε, γιατί είναι η κατάλυση του Αγίου Όρους.
1: Η κατάλυση του Αγίου Όρους πιστεύετε ότι έχει έρθει από πολλές πλευρές? Γιατί από τη μία είναι η φιλοδοξία, είναι το χρήμα, είναι η φιλιδονία, είναι πολλά πράγματα θεωρώ τα οποία έχουν χτυπήσει την Ορθοδοξία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να ξεκινήσω από αυτό που είπαμε για τους ομοφιλόφιλους. Για παράδειγμα, βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προωθούν τον γάμο των ομοφιλοφίλων. Ωραία. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους στηρίζουμε?
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Ουδέποτε.
1: Ουδέποτε τους ανθρώπους που λένε ότι οι ομοφιλόφιλοι πρέπει να παντρεύονται.
0: Αυτό εντάξει. Αλλά πέστε μου, κύριε Γρηγόρη μου, η Εκκλησία τι κάνει? Ποιος είναι ο ρόλος της, ποιος ο σκοπός της, ποιο το αυτό να κάνει ας πούμε να είναι σύμφωνα με αυτά που έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες τόσα χρόνια? Τίποτα.
1: Τίποτα, δεν τοποθετείται η Εκκλησία στην
0: Ελλάδα. Δεν τοποθετείται, για να μην τα χαλάσει με τους πολιτικούς. Όχι. Πολιτική και ορθοδοξία είναι ως ουρανός από τη γη. Δεν έχει καμιά δουλειά. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ότι να φτιάχνουμε σούπερ μάρκετ στα χώρους, να φτιάχνουμε κέντρο μασάζ, να κάνουμε τόσο πράγματα για να καταστρέφουμε το Αγιώρος.
1: Για όλους αυτούς τους εθνοσωτήρες που παρουσιάζονται αναδιαστήματα στην Ελλάδα και λένε ότι μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, ότι στηρίζουν την Ορθοδοξία, αλλά δεν στηρίζουν τις απόψεις της Ορθοδοξίας, τι έχετε να πείτε?
0: Η Ορθοδοξία, αν δεν στηρίζεις τους νόμους πάνω στο οποίο είναι νομοθετημένη η Ορθοδοξία, είναι σαν να κάνεις τρύπες στο νερό.
1: Εφετζηλίκη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το κάνουν για να κερδίσουν κάτι προφανώς.
0: Ακριβώς. Μας ρωτάνε πολλές φορές εάν μας βοηθάει κάποιο μοναστήρι. Σας λέω χαρακτηριστικά. Όσο είναι γεμάτη η τσέπη τους και η θέση τους, μας στηρίζουν. Όταν δούνε ότι υπάρχει, ας πούμε, αγώνας και ότι θα πρέπει να φανερωθούν, να αυτά, δεν μας ξέρουνε, δεν μας είδανε.
1: Ναι.
0: Και είναι σχεδόν το μεγαλύτερο μοναστήρι στο Άγιο Όρος από έμψυχο υλικό, αλλά δυστυχώς είναι 4-5 άτομα οι οποίοι θέλουν σώνει και καλά να περάσει το δικό τους. Είτε ψέματα είναι, είτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς δεν τα δεχόμαστε αυτά. Γιατί πήγαμε στο Άγιο Όρος, κάναμε αναστολές θυσίες, αφήσαμε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, αδελφές στον δρόμο, γονείς στον δρόμο, και έρχονται αυτοί να μας πούνε ότι εσείς δεν είσαστε μοναχοί. Μα, τι μας είπες? Ναι, δείξε μου εσύ ότι είσαι μοναχός και να σου δείξω εγώ διπλάσια φορά αν είμαι μοναχός ή αν δεν είμαι. Θέλω να βγουν δημοσίως στο κανάλι. Ναι, να βγουνε. Να τους πω εγώ που είναι. Όσο ο ουρανός από τη γη απέχουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Να το πω γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ράδιο γάμα. Πάτρα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Κοίτα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49. Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα
12: Ηλία
11: Ετωλοακαρνανία
12: και www.radiogamma.gr.
0: Η επαφή με όλα αυτά που δημιουργεί η νέα τάξη πραγμάτων, τα οποία εμείς όχι μόνο δεν τα δεχόμεθα, αλλά τους στέλνουμε και στο ανάθημα που λένε οι Άγιοι Πατέρες.
1: Το λέει και η φράση για το ακροατήριο, νέα τάξη πραγμάτων. Δηλαδή πλέον θα λειτουργούν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Ας αυτό πάμε κόντρα, γέροντα.
0: Κόντρα μέχρι θάνατο, κύριε Γρηγόριο μου. Γιατί δεν βλέπω κανέναν να νοιάζεται για τίποτα. Και ο χριστιανός που δεν νοιάζεται για τα ήθη και τα έθιμά του, είναι υποχρεωμένη η πατρίδα του σιγά σιγά να εξαφανιστεί.
1: Ναι. Καλώς ή κακώς, βλέπω ότι τα σχέδιά τους προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς και δυστυχώς είναι πάρα πολύ λίγα τα μέτωπα, ας το ονομάσω μέτωπα, που πάνε κόντρα, όπως είπαμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, υπάρχουν κάποιες μονές οι οποίες στέκονται ακόμα όρθιες και είναι ορθόδοξες, υπάρχουν και κάποιοι ηγέτες ή οι ηγέτες όλοι έχουν πέσει. Γιατί βλέπω, ας πούμε, τον Πούτιν, ο οποίος Πούτιν βγήκε και είπε κάποια πράγματα. Οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, τέλος πάντων, είπαν κάποια πράγματα για τον Βαρθολομαίο. Θεωρείτε το ότι εκεί πέρα βρίσκεται κάποια λύση ή όχι?
0: Η λύση είναι να αφήσει ο Βαρθολομαίος, δεν έχει καμία εξουσία να επεμβαίνει σε ξένη εκκλησία και να χωρίζει τον κόσμο. Όχι. Γιατί θα του άρεσε του Βαρθολομαίου να πάει στην Κωνσταντινούπολη ο Ρώσος και να του πάρει κανένα δεκαρία ενορίες?
1: Όχι.
0: Όχι. Τότε γιατί το κάνει αυτός?
1: Γιατί εξυπηρετεί συμφέροντα.
0: Ακριβώς. Γιατί εξυπηρετεί συμφέροντα. Γιατί θέλει κατά αυτόν να φαίνονται όλα τα πράγματα ότι είναι όλα ίσια. Πολύ αγάπη. Μας αγαπάει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, τι να πω, κύριε Γρηγόρη μου.
1: Εγώ βλέπω ότι εκπροσωπούμε συγκεκριμένα πράγματα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
0: Ακριβώς.
1: Και δυστυχώς όλα τα χτυπάνε. Ας ξεκινήσω από την οικογένεια. Ναι. Βλέπουμε πλέον το ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να κρατήσει μια οικογένεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί πέρα έξω χωρίζουν. Βλέπω το ότι υπάρχει υπογενετικότητα, που σημαίνει το ότι μια ελληνική οικογένεια στην Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει. Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι μέρος του σχεδίου?
0: Βεβαίως. Γιατί όταν δεν υπάρχουν νέοι, η Ελλάδα σε λίγο θα έχει γεράσει. Θα υπάρχει ένα πράγμα που θα θέλουν όλοι να εξαφανίσουν την Ελλάδα. Αλλά πολλοί δεν το έχουν πάρει σωστά, γιατί και ένας Έλληνας να μείνει πραγματικός Έλληνας, θα την έχουν σκούρα.
1: Ναι. Γιατί ο ελληνισμός στην ουσία δεν μπορεί να πεθάνει.
0: Ακριβώς. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, έλεγε παλιά. Δεν τη σιάζει φοβέρα κομιά. Ούτε και εμάς. Είτε σήμερα, αν δεν φύγουμε σήμερα, θα φύγουμε αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Δεν συμφωνούμε με όλα αυτά τα οποία κάνουν. Δεν συμφωνούμε μοναχοί να γίνονται κοσμικοί. Δεν συμφωνούμε να βλέπουμε μοναχούς οι οποίοι να θέλουν τη νέα τάξη πραγμάτων. Δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι εντελώς εναντίον σε όλη την θρησκεία μας, στην οικογένεια, στην πατρίδα μας, στα πάντα.
1: Ναι, στις αξίες μας.
0: Στις αξίες μας, μπράβο. Ναι. δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για αν νομίζουν αυτοί ότι μπορούν να το κάνουν, ας έρθουν.
1: Γνωρίζονται ότι υπάρχουν 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τα οποία πλέον ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να τα αποφύγει. Θέλω να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά για να μπορέσουν να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε το πώς τα δαιμόνια παρεμβάλλουν τη σκέψη. Πρώτα απ' όλα η υπερηφάνεια, γέροντα. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με υπερηφάνεια και αυτό, πέρα το ότι τους κάνει να χάνουν την αξία τους, τους βάζει και σε ένα τρυπάκι να μην σέβονται τους υπόλοιπους.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι η υπερηφάνεια που νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι εκλεκτοί, αυτοί που πραγματικά πρεσβεύουμε για το Θεό. Λοιπόν, και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, με την υπερηφάνεια, με το να καταργούν τα πάντα, να μην δέχονται τίποτα, τότε μόνο νομίζουν ότι πετύχανε. Αλλά δυστυχώς, όταν θα πούνε ότι πετύχαμε, εκεί θα τους έρθει ο μπαλτάς στο κεφάλι.
1: Εκεί θα κρυθούν λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Το δεύτερο είναι η απληστία ή φιλαργυρία αλλιώς, που θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο από τα θανάσιμα αμαρτήματα, γιατί ο περισσότερος κόσμος πλέον σε αυτή την εποχή σε αυτό υποκύπτει, στο χρήμα.
0: Ακριβώς.
1: Πώς μπορούν να αποβάλουν αυτό το πάθος?
0: Πρέπει να δούμε τι ακριβώς μας φτάνει για να μπορούμε να ζήσουμε. Γιατί η φιλαργυρία κατά τον Απόστολο Παύλο είναι ειδωλολατρία. Οπότε δεν μπορούμε να γίνουμε ειδωλολάτρες, να λατρεύουμε το χρήμα πιο πολύ από το Θεό και από τις αξίες όλης της Ορθοδοξίας, γιατί μόνο η Ορθοδοξία είναι η πίστη που σώζει, και η Ορθοδοξία αυτή που τηρούμε τα πάντα, όχι να τα ξυλώνουμε. Δεν μας αρέσει αυτό, το ξυλώνουμε. Δεν μας αρέσει εκείνο, το καταργούμε. Δεν μας αρέσει το άλλο, το κάνουμε όλα όμοια. Δηλαδή
1: Τα μπλέκουμε
0: άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες και όλα. Λοιπόν, κατά αυτούς είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Λάθος κάνουν. Έχουν πατήσει την πεπονόφλωδα και θα το καταλάβουν όταν θα αρχίσει να γλιστράει.
1: Ναι. Από την άλλη, μετά, τρίτο θανάσιμο αμάρτημα είναι η λαγνία ή αλλιώς πορνεία. Είναι αυτή η ακραία σεξουαλική επιθυμία, η ακόρεστη ειδονή. Που πάρα πολλοί υποκύπτουν σε αυτό και λόγω αυτού χαλάνε και αρκετές οικογένειες, γέροντα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Πρέπει δηλαδή να έχουν μια καλή επαφή με τον εαυτό τους για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτό το αμάρτημα.
0: Καταρχήν, είναι οι άνθρωποι που δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους και νομίζουν ότι είναι κάποιοι μεγάλοι και προχωράνε σε όλα αυτά τα αντίχριστα καμώματα και στα αντίχριστα
1: βήματα. Το επιτρέπουν όμως να συμβαίνει στον εαυτό τους αυτό. Άρα χρειάζεται και εκεί μια πνευματική δύναμη για να μπορέσουν να πάνε κόντρα, γιατί στη δική μας εποχή το προβάλλουν πολύ αυτό.
0: Η μόνη πνευματική δύναμη, κύριε Σερατή μου, είναι ότι αυτά που άφησε ο Θεός, δεν μας έδωσε δικαίωμα τέτοιο ο Θεός. Δεν μας έδωσε δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε σαν ζώα.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει να είναι ζώο, ας πάει στην Αφρική.
1: Ας πάει στη ζούγκλα.
0: Ας πάει στη ζούγκλα. Δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί που, ας πούμε, να διαφεντεύουν τα της Ορθοδοξίας και να λένε όχι αυτό.
1: Να μπορούν να ελέγξουν τις ορμές τους.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: να μπορούν να ελέγξουν τις ορμές τους και να μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Αυτό θέλετε να πείτε?
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μετά έρχεται και η οργή ή αλλιώς θυμός,
0: ναι,
1: που η μνηση κακία, ξέρετε, αυτή η εκδικητική διάθεση που την βλέπουμε και από ιερείς.
0: Ναι.
1: Άρα και αυτοί υποκύπτουν σε αυτά τα θανάσιμα αμαρτήματα.
0: Ναι, σίγουρα. Είναι όταν βάζουμε τον εαυτό μας ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από όλους και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τότε το κακό είναι διπλάσιο.
1: Ναι. Πρέπει να το ελέγξουμε και αυτό, όπως πρέπει να ελέγξουμε και τη λεμαργία.
0: Ακριβώς. Τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι είναι λάθος που προβάλλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ωραία, αυτά όλα μπορούμε να τα ελέγξουμε, αρκεί να βασιστούμε στην εκτίμηση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να εκτιμάμε αυτά που έχουμε και αυτά που είναι αρκετά για να μπορούμε να επιβιώσουμε.
0: Όταν η Εκκλησία, κύριε Γρηγόρη μου, δεν παίρνει θέση, οι άνθρωποι από πού θα μάθουν? Όταν οι αρχιεπίσκοποι, οι πρεπατριάρχες, οι άνθρωποι, ας πούμε οι θεολόγοι αυτά, και δεν παίρνουν θέση και λένε όλο εναντίον. Θυμάμαι προχθές που είχε έρθει ο Πάπας στην Κωνσταντινούπολη. Τον δεχτήκανε λες και ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Ορθοδοξίας. Ενώ δεν είναι τίποτα η Παπική Εκκλησία. Δεν έχει τίποτα. Έχει το φιλόκβι που λέει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και έχει και του Υιού. Έχει το πρωτείο, έχει το αλάσιτο, έχει το βάπτισμα που δεν το κάνει σωστά, έχει τα Θεία Κοινωνία που την κάνουν με ταμπλέτες.
1: Ναι.
0: Εμείς πώς θα συνονοηθούμε με αυτούς τους ανθρώπους? Θα τους δίνουμε ας πούμε Θεία Κοινωνία και αυτοί θα μας δίνουν ταμπλέτες για να μας περνάει ο πόνος από το στομάχι?
1: Ναι, δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε, αυτό θέλετε?
0: Δεν υπάρχει.
1: Με άλλες θρησκείες μπορούμε να συνυπάρξουμε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όσοι, λέει, ουδής έρχεται προς εμένα, λέει ο Χριστός μας, εάν μη ο πέμψας με ελκύσει αυτόν και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Καταλάβατε?
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί κανένας, κάποτε συζητούσε ο Δεσπότης Χριστός με τον Νικόδημο και του λέει εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δηλαδή από το Άγιο Βάπτισμα, ου δύναται εισελθύνει στην Βασιλεία Τρόνων. Και λέει ο Νικόδημος, λέει καλά, μπορούμε να ξαναμπούμε στην κοιλιά της μάνας μας και να ξαναγεννηθούμε? Και του λέει δεν σου μίλησα γι' αυτό. Σου μίλησα ότι πρέπει να υπάρχει το Άγιο Βάπτισμα. Δεν υπάρχει Άγιο Βάπτισμα, πρόσωπο Θεού δεν βλέπει κανένας. Ούτε μουσουλμάνος, ούτε Ινδοϊστής, ούτε Τούρκος, ούτε κανένας. Μόνο ο Ορθόδοξος και εκείνος να είναι σωστός απέναντι του νόμου της Εκκλησίας.
1: Ναι. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω ένα σχόλιο σας για τον Ισλαμισμό και τους Οθωμανούς, γιατί είδαμε τον Πάπα ότι πήγε στους Τούρκους και του προσκύνησε κιόλας.
0: Αφού δεν πιστεύει τίποτα, αφού δεν είναι εκκλησία, είναι εκκλησία του Σατανά, εκκλησία πονηρευωμένων. Δεν είναι εκκλησία. Η εκκλησία είναι εκείνη που, ναι μεν είναι μαζεμένη πολύ, αλλά έστω και δύο να είναι Ορθόδοξοι, εκείνη η εκκλησία και εκεί είναι όλοι οι νόμοι της εκκλησίας.
1: Άρα υπάρχει στην ουσία έτσι μια συνεργασία αυτών των πονηρών με αυτό που ονομάζεται ισλαμοποίηση, γιατί βλέπουμε ότι στην Ελλάδα έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε κάτι διαφορετικό και εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια αντικατάσταση πληθυσμού.
0: Ναι, οπωσδήποτε, ήδη έχει υπάρξει. Είναι μέσα στην Ελλάδα, είναι κάπου 5 εκατομμύρια αλλόθρησκοι.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά έχουν αυτοί? Αν πάμε εμείς και μιλήσουμε για το Μοχαμέτη, θα μας κόψουν το κεφάλι. Αυτοί έρχομαι μέσα εδώ, πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η αστυνομία, πού είναι οι δεσποτάδες, πού είναι οι παπάδες, πού είναι οι θεολόγοι, πού είναι όλα αυτά? Άρα εμείς έχουμε άδικο πάλι. Ναι, αν είναι να είμαστε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους για να κάνουν όλα αυτά που κάνουν, ναι, να είμαστε εκτός αυτών.
1: Κατανοητό είναι αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς παίρνουν θέση αυτοί οι πολιτικοί, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζω εγώ δεν είναι καν Έλληνες.
0: Από εκεί και πέρα τι περιμένετε?
1: Τι να περιμένει κάποιος δηλαδή, από ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες?
0: Ναι.
1: Είδαμε σε αυτές τις εκλογές 4 άτομα να ορκίζονται και στο Κοράνι μες στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Βλέπετε.
1: Και αυτό λέει πολλά.
0: Θα αφήσω εγώ τον ομοφιλόφιλο ή τον αυτόν που ορκίζεται στο Κοράνιο να μπει μες στη Βουλή. Δεν είμαστε καλά.
1: Καλά, η Βουλή είναι γεμάτη από τέτοιους πλέον γέροντα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Στην ουσία ο ομοφιλόφιλος, για να το πάρουμε, γιατί υπάρχουν ομοφιλόφιλοι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι παρεξηγούνται, οι οποίοι πάνε κόντρα στην Ελλάδα, κόντρα στον Χριστό και αντιδράνε και κάνουν. Ένας ομοφιλόφιλος έχει υποκύψει στα πάθη του. Ακριβώς. Τα οποία πάθη, κατά τη δική σας άποψη και τη δική μου, δεν είναι στο σωστό δρόμο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Σρέτ. Δεν μπορούμε με αλλόθρησκους να συμπροσευχόμεθα όπως κάνει ο Πατριάρχης. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε το ίδιο. Ότι είμαστε εκκλησία και εμείς, εκκλησία και οι παπικοί, εκκλησία και οι προτεστάντες, εκκλησία και οι γυναίκες οι οποίες... Δεσποτάδες και παπαδίνες και εδώστου, όλα αυτά είναι ψέματα του σατανά. Είναι ψέματα μέχρι αηδίας. Δεν μπορεί να τα δεχτεί αυτά ένας Ορθόδοξος. Και αυτό κάνουμε κι εμείς. Ας βρεθεί λοιπόν κάποιος να μας κατηγορήσει ότι κάνουμε κακώς. Και να βγούμε δημοσίως και να τα πούμε. Τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι, όχι τι λέει ο καθένας.
1: Μητροπολίτης.
0: Ναι.
1: Ναι, ο κάθε, τι λέει η Ορθοδοξία, όχι τι λέει ο κάθε παπάς.
0: Α, την άλλη φορά πήγε ο Ιωνίας και ήταν δύο που κάνανε απεργία πείνας. Ακούστε τώρα τι τους λέει. Άλε ρε, μην είσαστε ανόητοι. Τραβώτε να κάνετε το εμβόλιο και να ζείτε σαν άνθρωποι. Να σου το πει αυτό ο επίσκοπος, που είναι υποχρεωμένος να σου λέει την αλήθεια, ότι πρέπει για να σωθείς πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Να μην υποχωρείς στα θέματα της πίστεως, αλλά να είσαι μέχρι θανάτου. Και τότε ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει.
1: Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος, μια καθοδήγηση για το τι κανόνες, ας το πω έτσι απλά και λαϊκά, πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ώστε να μπορούμε να βρούμε την ευτυχία και να ζούμε.
0: Ακριβώς.
1: Να ζούμε γαλήνια.
0: Η ευτυχία, κύριε Γρηγόρη μου, είναι ότι αυτά που είπε ο Θεός. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Ο Θεός δεν μας λέει ψέματα για να μας πάει κάπου αλλού. Μας λέει την αλήθεια. Αυτό θα κάνετε, εκεί θα κάνετε. Εμείς έχουμε ζήσει και ζούμε τόσα πράγματα, ας πούμε, μέσα στο μοναστήρι μας, που μας έχουν αφήσει πολλές φορές ούτε με 5 ευρώ. Την άλλη μέρα που ήταν να πληρώσουμε τους εργάτες, ανοίγουμε το σιρτάρι και βρίσκουμε 70.000 μέσα. Και όχι μόνο μια φορά, πολλές φορές. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε την αλήθεια. Αυτό που προσβεύουμε, που είναι της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε, ας πούμε, εκπτώσεις, όχι. Yeah. Σε καμία περίπτωση. Προτιμούμε να μας σκοτώσουν σε ένα σκηνί όλους, παρά να υποχωρήσουμε, γιατί η υποχώρηση είναι απώλεια της βασιλείας Ρώνων.
1: Γι' αυτό σας ονομάζουν και το τελευταίο κάστρο της Ορθοδοξίας.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι. Δεν δέχεστε να υποκύψετε στο χρήμα.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο στο χρήμα. Δεν δεχόμεθα να υποκύψουμε στο χρήμα, γιατί είναι ειδωλολατρία. Δεν δεχόμεθα να γίνουμε ομοφιλόφιλοι, γιατί είναι σαρκολατρία. Δεν δεχόμεθα τίποτα, γιατί είναι κατάλυση της Ορθοδοξίας.
1: Αυτό κάποιοι δεν το σέβονται όμως. Ποιος έχει σπείρει τη διχόνοια στο Άγιο Όρος? Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο οι περισσότερες μονές να μην λειτουργούν ορθόδοξα?
0: Γιατί, να σας πω. Εμείς είμαστε σαν τις μαϊμούδες που προσπαθούν να μιμηθούν ξένα πρότυπα. Εμάς ο ίδιος ο Θεός μας ελευθέρωσε από τον τουρκικό ζυγό. Ο ίδιος ο Θεός μας έκανε τόσα πράγματα που δεν μπορούμε ούτε να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, και γι' αυτό είμαστε κόντρα σε όλα αυτά τα διαβολίστικα των πολιτικών και των δεσποτάδων και των παπάδων και των αυτών. Ας βγει ένας να βγει να μας πει ότι σύμφωνα με τον νόμο του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας κάνουμε λάθος. Θα μας το πει.
1: Δεν μπορούν νομίζω να σταθούν απέναντί σας.
0: Όχι. Γι' αυτό προσπαθούν με τα δικαστήρια. Με τα δικαστήρια. Γι' αυτό προσπαθούν με τα ψέματα. Ψέμα, ψέμα, ψέμα, ψέμα, ψέμα. Δεν χορταίνουν.
1: Και επειδή έχουμε μπροστά μας περίπου 7 λεπτά, θέλω να μου πείτε με ποιο τρόπο κατάφεραν να δημιουργήσουν έτσι μια νέα αδελφότητα και να διεκδικήσουν από την Ιερά Μονή Σφιγμένου κάποια πράγματα και να σας ονομάσουν φυσικά καταληψίες.
0: Ναι. Εγώ έχω από το 70, από το Μάιο του 70 εκεί. Πότε έγινα καταληψίας? Άρα εγώ έκανα αυτό που είναι ο νόμος του Αγίου Όρους. Θα πάει εκεί ένας, θα κάτσει ένα χρόνο σαν δόκιμος, μετά θα γίνει ρασοευχή, μετά θα γίνει μεγαλόσχημος, μετά θα γίνει, αν πάρει άλλες εξουσίες, όλα με τη σειρά. Μετά, πες, έχω 55 χρόνια κύριε Γρηγόρη, εγώ δεν δικαιούμαι χρησικτησία, ας πούμε, να είμαι ελεύθερος? Ενώ οι άλλοι οι οποίοι δεν αφήνουν τίποτα όρθιο είναι σε όλα εντάξει, πήγανε φράξανε εκεί πέρα που περνάμε, που περνάνε και τα πυροσβεστικά και μας λένε ότι εμείς φράξαμε ένα κομματάκι στη γωνία του κονακιού του δικού μας για να κάνουμε ένα κήπο. Και θέλουν και αυτό να το κρεμίσουν.
1: Ναι, εντάξει, σας πολεμάνε, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, ωραία.
1: Όλες οι μονές σας πολεμάνε ή συγκεκριμένες?
0: Όλες.
1: Όλες. Σύσσωμα λοιπόν, οι υπόλοιπες μονές σας πολεμάνε.
0: Μάλιστα.
1: Και οι ρωσικοί?
0: Τώρα δεν είμαι και να σας πω για όλα τα μοναστήρια. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, αλλά ποιο είναι το αυτό που είναι το...
1: Το σημαντικότερο.
0: Το σημαντικότερο.
1: Ότι όλοι μνημονεύουνε.
0: Ότι όλοι μνημονεύουνε τον Βαρθολομαίο. Δεν σκέφτονται αυτό που κάνει. Χωρίζει, χώρισε τη Ρωσία στη μέση. Τώρα θέλει να χωρίσει και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Δεν φτάνει το κακό που έκανε. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι σε λίγο θα πρέπει να δώσει λόγο στο Θεό, έχει γίνει σαν μαϊμού πλέον.
1: Ένα σχόλιο για τον Ιερώνυμο.
0: Τάλε κουάλε.
1: Το ίδιο πράγμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι να πω, πώς θα αποφύγουμε αυτή την κατάσταση? Ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση? Εγώ μια λύση έχω σκεφτεί γέροντα και θέλω την άποψή σας.
0: Ναι.
1: Διότι λέω ότι οι νέες γενιές δεν μαθαίνουν την αλήθεια. Οι νέες γενιές με τη σχολική ύλη, με αυτούς τους καθηγητές, δεν θέλω να τους σουβαλιάσω όλους, οι περισσότεροι όμως δεν τους διδάσκουν τα πράγματα που πρέπει να τους διδάξουν. Δεν υπάρχει δηλαδή μια εθνική συνείδηση, μια πνευματική επανάσταση ώστε να καταλάβουν πού πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να προχωρήσουν.
0: Όταν βλέπετε κύριε Σερέτη ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, δεσποτάδες, παπάδες, να φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν την ομοφιλοφιλία σαν κάτι φυσικό, από εκεί και πέρα μην ψάχνει να βρεις. Τελειώσανε. Έχουν τελειώσει, όπως τότε όταν ήταν ο Δεσπότης Χριστός, λέγανε εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέως. Εσάς, αυτόν τον Χριστό δεν τον γνωρίζουμε. Βέβαια, πώς θα τον γνωρίσετε? Και πώς θα τον γνωρίσετε και τώρα, όταν ας πούμε εσείς οι ίδιοι σκάβετε τα θεμέλια του σπιτιού σας?
1: Να. Ένα τελευταίο σχόλιο για την νεολαία. Τι μήνυμα στέλνετε σε αυτούς τους νέους εκεί πέρα έξω που μας ακούνε?
0: Η νεολαία και όλοι όσοι μας ακούνε είναι υποχρεωμένοι να κρατάνε τα ήθη και τα έθιμα τους. Κάθε κράτος το οποίο ξεφτίζει τα ήθη και τα έθιμά του είναι καταδικασμένο εισαφανισμόν. Ας ψάξουν, ας βρούνε πού ακριβώς υπάρχει η αλήθεια και τότε να ενσωματωθούν στην αλήθεια. Η αλήθεια σώζει. Το ψέμα είναι ψέμα και είναι για λίγο σκοπό. Αυτό κάνουν οι αγιορείτες. Θέλουν να αφανιστούν, στο καλό να πάνε. Εάν έχουν αυτά τα πώς το λένε, αυτά τα πρότυπα και αυτά τα, πέστε μου μια άλλη 15 ετία, ναι, πόσο θα είναι ο κόσμος?
1: Σε 15 χρόνια από τώρα,
0: ναι,
1: θα έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία, δεν θα σκέφτονται πλέον, θα χρειάζονται την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουν εγκλωβιστεί σε ένα πολύ διεφθαρμένο και βρώμικο σύστημα που θα έχει δολοφονήσει την πνευματικότητά τους.
0: Ακριβώς. Τώρα είναι και ένα άλλο. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή τι προσπαθούν να κάνουν με αυτές τις τεχνητές νοημοσύνες? Να διώξουν τον Θεό από τη γη και να ετοιμάσουν ένα Θεό επίγειο που θα πηγαίνουν όλες οι γυναίκες και θα ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνουμε, πώς να σωθούμε, τι να κάνουμε, να παντρευτούμε, να χωρίσουμε. Θα είναι όπως ήταν παλιά οι μάγισσες.
1: Ναι.
0: Έτσι θα είναι. Και δεν θα είναι για καλό. Θα είναι για πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο κακό. Και αλίμονο σε αυτούς που έχουν συνηθίσει να προδίδουν την πίστη τους και την πατρίδα τους. Εμείς είμαστε Έλληνες μέχρι το κόκαλο. Όσο και να μας πολεμήσουνε, όσο και να μας βάλουν μέσα στη γη, εμείς αφωνάζουμε και μέσα από τη γη ακόμα. Είσαστε, πώς το λένε, κάλπιδες, δεν είσαστε αυτό που θέλει ο Θεός, είσαστε άνθρωποι που το μόνο που προσπαθεί να αφανίσει την θρησκεία του Θεού από τη γη και να ετοιμάσει ένα τεχνικό διαβολοθεό.
1: Μια τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Τελικά καιρό.
11: Η ώρα είναι 4.
6: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
13: Εκθέση βόμβα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσίευσε το Πολίτικο προειδοποιεί το Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αν δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ κάνει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών μέσω ΑΔΕ στην Αθήνα, η οποία και δρομολογήθηκε στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε δόλιες πληρωμές σε αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ατύπως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις των Βρυξελών. Υπεραμενόμενος την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο της Ελλάς για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας 10 εργαλεία για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση των καρτέλ και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσκεκλημένος του Προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το σχέδιο της Ελλάς για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες κατηγορίες, προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα σε πολιτική περιοδία στην Ηλία, όπου θα έχει συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε θα μιλήσει στην Ολυμπία. Απίστευτες σκηνές καταδίωξης χθες το μεσημέρι στα Καλάβρητα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Πλατανιώτισσα, επιχειρώντας να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Καθώς έφευγαν με τη λία τους, έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού που έμπαινε εκείνη την ώρα στην είσοδο. Μόλις τον είδαν, δεν δίστασαν, τον απείλησαν και επιβιβάστηκαν στο όχημά τους, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η αστυνομία Καλαβρίτων ενημερώθηκε αμέσως και στήθηκε επιχείρηση καταδίωξης με δύο περιπτώσεις. Και τέσσερις άνδρες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να κλείσουν τα σημεία διαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών κοντά στο Δροσάτο προσγουμένησε. Μάλιστα, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλυσαν το περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη εντάθηκε, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Μάνεση. Έφτασαν μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και μπήκαν σε άλλο που τους περίμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι θα τους εντοπίσει το συντομότερο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από την μεγάλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, από την υπεράσπιση της συζύγου του, του επίσης προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για απόφαση που αναμενόταν να πάρθει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα αποκαλύψουν αν 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Στο μεταξύ, χθες αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου του Μαζονάκη, μέσα στο περιβόητο πια ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν παρούσα και η κόρη του Ζεύγους, η οποία και κάλεσε το ΕΚΑΒ και η οποία έχει καταθέσει επίσης τον ανακριτή. Την ίδια στιγμή επανακαλούνται και άλλοι μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς νοσηλεύτριες και εργαζόμενες στο ιατρείο αλλάζουν τις καταθέσεις τους, καθώς προφανώς αντελήφθησαν ότι επιβάλλεται να πούν πλέον την αλήθεια. Συναγερμός χτύπησε χτες στις αρχές στην Πάτρα για μια γυναίκα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να πέσει. Ευτυχώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτυχής, καθώς κατάφεραν να την πείσουν να κατέβει και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη στην Ανοπόλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ιστορική νίκη στη Γερουσία πέτυχε χθες η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και επελάβνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς το κόμμα Λεπέν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία, την ώρα που νέα δημοσκόπηση τη φέρνει σημαντικά ενισχυμένη εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027.
14: Καιρός.
13: Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά φθινοπορεινές θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
15: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνος στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
16: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
17: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
18: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρτα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
8: Καλαβρητα.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβρητα.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβρητα.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Εκθέση βόμβα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσίευσε το Πολίτικο προειδοποιεί το Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αν δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ κάνει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ στην Αθήνα, η οποία και δρομολογήθηκε στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε δόλιες πληρωμές σε αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ατύπως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις των Βρυξελών. Υπεραμενόμενος στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο της Ελλάς για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας 10 εργαλεία για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση των καρτέλ και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσκεκλημένος του Προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το σχέδιο της Ελλάς για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα σε πολιτική περιοδία στην Ηλία, όπου θα έχει συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε θα μιλήσει στην Ολυμπία. Απίστευτες σκηνές καταδίωξης χθες το μεσημέρι στα Καλάβρητα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Πλατανιώτισσα, επιχειρώντας να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Καθώς έφευγαν με τη λία τους, έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού που έμπαινε εκείνη την ώρα στην είσοδο. Μόλις τον είδαν, δεν δίστασαν, τον απείλησαν και επιβιβάστηκαν στο όχημά τους, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η αστυνομία Καλαβρίτων ενημερώθηκε αμέσως και στήθηκε επιχείρηση καταδίωξης με δύο περιπτώσεις. Πολικά και τέσσερις άνδρες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να κλείσουν τα σημεία διαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών κοντά στο Δροσάτο προς Γουμένισσα. Μάλιστα, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλυσαν το περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη εντάθηκε, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Μάνεση. Έφτασαν μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και μπήκαν σε άλλο που τους περίμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι θα τους εντοπίσει το συντομότερο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από την μεγάλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, από την υπεράσπιση της συζύγου του, του επίσης προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για απόφαση που αναμενόταν να πάρθει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα αποκαλύψουν αν η 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Στο μεταξύ, χθες αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου του Μαζονάκη, μέσα στο περιβόητο πια ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν παρούσα και η κόρη του Ζεύγους, η οποία και κάλεσε το ΕΚΑΒ και η οποία έχει καταθέσει επίσης τον ανακριτή. Την ίδια στιγμή επανακαλούνται και άλλοι μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς νοσηλεύτριες και εργαζόμενες στο ιατρείο αλλάζουν τις καταθέσεις τους, καθώς προφανώς αντελήφθησαν ότι επιβάλλεται να πούν πλέον την αλήθεια. Συναγερμός χτύπησε χτες στις αρχές στην Πάτρα για μια γυναίκα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να πέσει. Ευτυχώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτυχής, καθώς κατάφεραν να την πείσουν να κατέβει και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη στην Ανοπόλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ιστορική νίκη στη Γερουσία πέτυχε χθες η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και επελαβνεί τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς το κόμμα Λεπέν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία, την ώρα που νέα δημοσκόπηση τη φέρνει σημαντικά ενισχυμένη εν όψη των προεδρικών εκλογών του 2027.
1: Καιρός.
2: Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά φθινοπορεινές θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γυαλιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως

0: Radio Gamma 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Ο Μπογιαζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
7: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Σε συναντήσα στο δρόμο και μου

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Εκθέση βόμβα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσίευσε το Πολίτικο προειδοποιεί το Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αν δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ κάνει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών μέσω ΑΔΕ στην Αθήνα, η οποία και δρομολογήθηκε στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε δόλιες πληρωμές σε αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ατύπως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις των Βρυξελών. Υπεραμενόμενος την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο της Ελλάς για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας 10 εργαλεία για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση των καρτέλ και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσκεκλημένος του Προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το σχέδιο της Ελλάς για τους μικρομεσαίους επιχειρήσεις προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα σε πολιτική περιοδία στην Ηλία, όπου θα έχει συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε θα μιλήσει στην Ολυμπία. Απίστευτες σκηνές καταδίωξης χθες το μεσημέρι στα Καλάβρητα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Πλατανιώτισσα, επιχειρώντας να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Καθώς έφευγαν με τη λία τους, έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που έμπαινε εκείνη την ώρα στην είσοδο. Μόλις τον είδαν, δεν δίστασαν, τον απείλησαν και επιβιβάστηκαν στο όχημά τους, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η αστυνομία Καλαβρίτων ενημερώθηκε αμέσως και στήθηκε επιχείρηση καταδίωξης με δύο περιπτώσεις και τέσσερις άνδρες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να κλείσουν τα σημεία διαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών κοντά στο Δροσάτο προς Γουμένισσα. Μάλιστα, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλισαν το περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη εντάθηκε, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Μάνεση. Έφτασαν μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και μπήκαν σε άλλο που τους περίμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι θα τους εντοπίσει το συντομότερο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από την μεγάλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι παρετήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπινός και Τέλος Αγαπινός, από την υπεράσπιση της συζύγου του, του επίσης προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για απόφαση που αναμενόταν να πάρθει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα αποκαλύψουν αν 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Στο μεταξύ, χθες αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου του Μαζονάκη, μέσα στο περιβόητο πια ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν παρούσα και η κόρη του ζεύγους, η οποία και κάλεσε το ΕΚΑΒ και η οποία έχει καταθέσει επίσης τον ανακριτή. Την ίδια στιγμή επανακαλούνται και άλλοι μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς νοσηλεύτριες και εργαζόμενες στο ιατρείο αλλάζουν τις καταθέσεις τους, καθώς προφανώς αντελήφθησαν ότι επιβάλλεται να πούν πλέον την αλήθεια. Συναγερμός χτύπησε χτες στις αρχές στην Πάτρα για μια γυναίκα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να πέσει. Ευτυχώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτυχής, καθώς κατάφεραν να την πείσουν να κατέβει και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη στην Άνω Πόλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ιστορική νίκη στη Γερουσία πέτυχε χθες η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και επελαύνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς το κόμμα Λεπέν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία, την ώρα που νέα δημοσκόπηση τη φέρνει σημαντικά ενισχυμένη εν όψη των προεδρικών εκλογών του 2027.
2: Καιρός.
4: Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά φθινοπορεινές θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
0: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπούνται το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Πιανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Ραδιογάμα 94 FM.
2: στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κωμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9:15, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9:15. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Ράδιο Γάμα

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
5: Εκθέσει βόμβα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσίευσε το Πολίτικο προειδοποιεί το Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αν δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ κάνει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ στην Αθήνα, η οποία και δρομολογήθηκε στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε δόλιες πληρωμές σε αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ατύπως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις των Βρυξελών. Υπεραμενόμενος την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο της Ελλάς για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας 10 εργαλεία για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση των καρτέλ και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσκεκλημένος του Προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το σχέδιο της Ελλάς για τους μικρομεσαίους επιχειρήματες προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα σε πολιτική περιοδία στην Ηλία, όπου θα έχει συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε θα μιλήσει στην Ολυμπία. Απίστευτες σκηνές καταδίωξης χθες το μεσημέρι στα Καλάβρητα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Πλατανιώτισσα, επιχειρώντας να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Καθώς έφευγαν με τη λία τους, έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού που έμπαινε εκείνη την ώρα στην είσοδο. Μόλις τον είδαν, δεν δίστασαν, τον απείλησαν και επιβιβάστηκαν στο όχημά τους, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η αστυνομία Καλαβρίτων ενημερώθηκε αμέσως και στήθηκε επιχείρηση καταδίωξης με δύο περιπτώσεις και τέσσερις άνδρες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να κλείσουν τα σημεία διαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών κοντά στο Δροσάτο προσγουμένησε. Μάλιστα, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλισαν το περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη εντάθηκε, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Μάνεση. Έφτασαν μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και μπήκαν σε άλλο που τους περίμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι θα τους εντοπίσει το συντομότερο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από την μεγάλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι παρετήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπινός και Τέλος Αγαπινός, από την υπεράσπιση της συζύγου του, του επίσης προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για απόφαση που αναμενόταν να πάρθει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα αποκαλύψουν αν η 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Στο μεταξύ, χθες αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου του Μαζονάκη, μέσα στο περιβόητο πια ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν παρούσα και η κόρη του Ζεύγους, η οποία και κάλεσε το ΕΚΑΒ και η οποία έχει καταθέσει επίσης τον ανακριτή. Την ίδια στιγμή επανακαλούνται και άλλοι μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς νοσηλεύτριες και εργαζόμενες στο ιατρείο αλλάζουν τις καταθέσεις τους, καθώς προφανώς αντελήφθησαν ότι επιβάλλεται να πούν πλέον την αλήθεια. Συναγερμός χτύψε χτες στις αρχές στην Πάτρα για μια γυναίκα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να πέσει. Ευτυχώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτυχής, καθώς κατάφεραν να την πείσουν να κατέβει και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη στην Ανοπόλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ιστορική νίκη στη Γερουσία πέτυχε χθες η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και επελαύνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς το κόμμα Λεπέν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία, την ώρα που νέα δημοσκόπηση τη φέρνει σημαντικά ενισχυμένη εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027.
6: Καιρός.
5: Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά φθινοπορεινές θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM.
15: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
16: Μιλίχου την Ιβελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
17: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα μας...

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 7.30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9:15, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίψα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίψα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίψα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9:15. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: ces beaux jours. Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets tous les mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Εκθέση βόμβα της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσίευσε το Πολίτικο προειδοποιεί το Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αν δεν αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ κάνει σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών μέσω ΑΔΕ στην Αθήνα, η οποία και δρομολογήθηκε στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσε δόλιες πληρωμές σε αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ατύπως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις των Βρυξελών. Υπεραμενόμενος την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας και την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιο της Ελλάς για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας 10 εργαλεία για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση των καρτέλ και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσκεκλημένος του Προέδρου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το σχέδιο της Ελλάς για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα σε πολιτική περιοδία στην Ηλία, όπου θα έχει συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε θα μιλήσει στην Ολυμπία. Απίστευτες σκηνές καταδίωξης χθες το μεσημέρι στα Καλάβρητα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε κατοικία στην περιοχή Πλατανιώτισσα, επιχειρώντας να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Καθώς έφευγαν με τη λία τους, έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που έμπαινε εκείνη την ώρα στην είσοδο. Μόλις τον είδαν, δεν δίστασαν, τον απείλησαν και επιβιβάστηκαν στο όχημά τους, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η αστυνομία Καλαβρίτων ενημερώθηκε αμέσως και στήθηκε επιχείρηση καταδίωξης με δύο περιπτώσεις. Πολικά και τέσσερις άνδρες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να κλείσουν τα σημεία διαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών κοντά στο Δροσάτο προς Γουμένισσα. Μάλιστα, προκειμένου να διαφύγουν, εμβόλυσαν το περιπολικό και συνέχισαν την πορεία τους. Η καταδίωξη εντάθηκε, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Μάνεση. Έφτασαν μέχρι τα Λαπατοχώρια, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα και μπήκαν σε άλλο που τους περίμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι θα τους εντοπίσει το συντομότερο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από την μεγάλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, από την υπεράσπιση της συζύγου του, του επίσης προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για απόφαση που αναμενόταν να πάρθει εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα αποκαλύψουν αν η 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Στο μεταξύ, χθες αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου του Μαζονάκη, μέσα στο περιβόητο πια ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν παρούσα και η κόρη του Ζεύγους, η οποία και κάλεσε το ΕΚΑΒ και η οποία έχει καταθέσει επίσης τον ανακριτή. Την ίδια στιγμή επανακαλούνται και άλλοι μάρτυρες για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς νοσηλεύτριες και εργαζόμενες στο ιατρείο αλλάζουν τις καταθέσεις τους, καθώς προφανώς αντελήφθησαν ότι επιβάλλεται να πούν πλέον την αλήθεια. Συναγερμός χτύπησε χτες στις αρχές στην Πάτρα για μια γυναίκα που ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε να πέσει. Ευτυχώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτυχής, καθώς κατάφεραν να την πείσουν να κατέβει και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει η διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη στην Ανοπόλη, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ιστορική νίκη στη Γερουσία πέτυχε χθες η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και επελαύνει τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς το κόμμα Λεπέν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία, την ώρα που νέα δημοσκόπηση τη φέρνει σημαντικά ενισχυμένη εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027.
2: Καιρός.
5: Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά φθινοπορεινές θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

0: Ώρα είναι 8:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Οκτωβερ Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωμπιρφέστ 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
11: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Όταν το κάνω το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι τα 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ο Μπογιαζής, η θεότρε λυκομωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9:15, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιαζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιαζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
3: October Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9:15. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθεστώς. Μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
0: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρι Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Ο Βογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Βογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Βογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
8: Ηλία.
7: Ετωλοακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Comme une pierre que l'on jette.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
0: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
1: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
2: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
3: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
3: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Καλά.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

Η ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.